0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

when it's real, I keep it alive.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: και τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνο ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτι Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. 13 Αυγούστου σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα.

Εδώ με ονειράμα και κλεψίδρα είμαστε στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Σήμερα ξεκινάνε αέριδες από ό,τι φαίνεται και αρκετά δυνατοί αέριδες. Έτσι δείχνει τουλάχιστον η πρόβλεψη. 28 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Πέφτει λίγο το θερμόμετρο. 25 η ελάχιστη. Το βράδυ επιμένει με υγρασία. Από ό,τι φαίνεται το αέρα στο βράδυ θα σταματάει, άρα δεν θα πέφτει και πολύ η θερμοκρασία. Πάντως κάπως έτσι θα περάσουν αυτές οι μέρες και μέχρι την Κυριακή θα έχουμε παρόμοια φαινόμενα. Με την Κυριακή να έχουμε ιδιαίτερα χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τους 30-32 που είχαμε συνηθίσει. Φτάσει μέχρι τους 26 το θερμόμετρο. Θα πέσει. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Μαζί μας σήμερα είναι, όπως κάθε μέρα, η Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι το site που πρέπει να μπείτε για να πάρετε όλες τις πληροφορίες και φυσικά μπορείτε να πάτε από κοντά να δείτε τη δουλειά αυτών των ανθρώπων για να μετατρέψετε σε όαση και το γραφείο και το σπίτι σας με τέλεια θερμοκρασία και τέλεια ατμόσφαιρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί είναι τα γραφεία της Climatologic. Πηγαίνετε να τους δείτε από κοντά. Και τώρα έρχονται στα Βέντο και η Βιαθά μου για σένα.

0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων, 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Αλφα 12x250 ml, 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου, 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια, 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 και πάμε να δούμε τι παγκόσμια ημέρα υπάρχει σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται είναι μια σημαντική παγκόσμια ημέρα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος θα το έχει έτσι, θα έχει ευαισθητοποιηθεί σε αυτό το θέμα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός λοιπόν, που όσα παιδάκια γράφανε με το αριστερό το χέρι, ακόμα υπήρχαν δάσκαλοι που δεν γνώριζαν τι σημαίνει αυτό και επέμεναν να τα πιέσουν να γράψουν με το δεξί το χέρι, γιατί αυτό ήταν ο σωστός ο τρόπος. Φυσικά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα στην από αυτά τα παιδάκια στην ομιλία και μετά καταλάβαμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους αριστερόχειρες, ότι απλά γράφουν έτσι και ότι συνεχίζουν να ζουν μια κανονικότατη ζωή, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα εκείνοι. Απλά εμείς έχουμε συνηθίσει να γράφουμε όλοι με το δεξί, εκείνοι με το αριστερό, δεν σημαίνει τίποτα. Η 13η Αυγούστου λοιπόν καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Να τους χαιρόμαστε λοιπόν όσοι τους έχουμε φίλους, συγγενείς, γνωστούς τους αριστερόχειρες, λένε ότι είναι και ιδιαίτερα μυαλά. Ποιος ξέρει, για πάμε να ακούσουμε τώρα Αντώνη Ρέμο και Τρέμω.

Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα μαγικά. Και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ποιοι έχουν την ονομαστική τους. Γενικά δεν βλέπω μεγάλους Αγίους να γιορτάζουν 13 Αυγούστου σήμερα. Για να δούμε όμως τι λέει και το εορτολόγιο. Παγκόσμια μέρα αριστερόχειρων, απλώς και τίποτε. Σήμερα κανένας Άγιος δεν γιορτάζει. Είναι δυνατόν? Απόδοση της εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, μάρτυρος Κορονάτου. Να, του γιορτάζει ο Κορονάτος. Και γι' αυτό το λόγο θα του κάνουμε ένα υπέροχο δώρο του Κορονάτου από το Heaven Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα. Όχι, δεν θα έπαιρνα ανθοδέσμη εγώ σήμερα. Ένα ανθοπολείο λοιπόν που τα έχει όλα για κάθε περίσταση και φυσικά να λαμβάνει και στολισμούς και γάμους και βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις και εταιρικά event. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο για να τους βρείτε σε ραντεβού στο 2810 824 970 και να δείτε τη δουλειά τους από κοντά. Heaven Events λοιπόν και Heaven Ανθοπολείο, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Τα μάτια.

Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 και πάμε να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή μέρα. Αλλά κάτι μου λέει 13 Αυγούστου πριν αρκετά χρόνια, αρκετά όμως χρόνια, ξεκίνησε κάτι πολύ δυνατό εδώ για εμάς τους Έλληνες. Πάμε όμως να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρτ Βάγνερ, το δαχτυλίδι των Νιμπερλούγκεν. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων αυτοκράτορες της Γερμανίας και Βραζιλίας οι συνθέτες Λίστ, Μπρούνκερ, Σανς, Τσαϊκόφσκι, Έντβαρ Κρίκ και φυσικά ο φιλόσοφος Νίτσε. Ένα μεγάλο έτσι, μουσικό event. Το 1876 έγινε αυτό. 1968, Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Και το 2004 είναι αυτό που σας έλεγα το πολύ σημαντικό γεγονός. Αν σήμερα ξεκίνησαν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα. 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο από τους ήχους του DJ Tiesto, σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. Μαγική γιορτή, παγκόσμια εύσημα για τον καλλιτεχνικό διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ το 1899 και το 1926 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φιντελ Κάστρο. Συνεχίζουμε εμείς με υπέροχη μουσική εδώ στο Λαβρέιντιο Κρήτη. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω λίγο μετά τις 7.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Λίγο μετά τις 7 σήμερα 13 Αυγούστου, επέτειος έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχουμε πολλά νέα να πούμε.

Αύριο Κρήτη 102,8. Λουίς Καπάλντι ακούσαμε μόλις τώρα. Someone You Love. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, που και σήμερα θα έχουμε έτσι ηλιόλου στη μέρα. Το ξέρουμε, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Στο Ηρακλειάκι μας είμαστε στην Κρήτη. Λίγο παραπάνω αέρα θα έχει σήμερα, με 28 βαθμούς όμως μέγιστη θερμοκρασία. Λίγο χαμηλότερη σε σχέση με χτες. Και 25 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία. Πολύ προσοχή θέλω σήμερα στους ανθρώπους που σκέφτονται να κάνουν έτσι μπαρμπεκιού σε εξωτερικούς χώρους. Σήμερα θα φυσάει ιδιαίτερα και τις υπόλοιπες μέρες δεν το κάνουμε. Είναι τραγικό λάθος να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Η φωτιά μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν θέλουμε να φωνάξουμε την πυροσβεστική. Θέλουμε αυτά τα παιδιά της πυροσβεστικής να είναι σε επιφυλακή. Οκ, okay, είναι καλοκαίρι, αλλά δεν θέλουμε να τα τρέχουμε τελευταία στιγμή. Μαζί μας το δελτίο του καιρού φυσικά είναι και κλιματολόγικο, όπως κάθε μέρα, που από το 1996 μας προσφέρει ψήξη, θέρμανση στην καλύτερη ποιότητα και φυσικά με τη χαμηλότερη κατανάλωση λόγω των σούπερ τεχνολογικών που έχει. Climatologic.gr είναι η σελίδα που πρέπει να μπείτε και μπορείτε να πάτε να τους γνωρίσετε από κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Εκεί βρίσκεται το καινούριο τους κατάστημα και να δείτε από κοντά τη δουλειά τους. Και τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και...

Μέλισσες και η μόνη επιλογή εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Σαν σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα το 2004, ήταν η τελετή έναρξης. Ποιος δεν θυμάται που ήταν αρκετά μεγάλος εκείνη την περίοδο, όπως εγώ, ας πούμε. Θυμάμαι, ήμουν διακοπές εδώ στην Κρήτη, τότε δεν ήμουν μόνιμος κάτοικος. Είχα κατέβει να δω τα ξαδέρφια μου, τους θείους μου. 13 Αυγούστου λοιπόν η Ελλάδα έστρεψε τα βλέμμα τα όλου του κόσμου επάνω της. Όλος ο πλανήτης κοιτούσε εμάς εδώ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεφαν στην Αθήνα 108 χρόνια μετά την αναβίωσή τους το 1896. Η τελετή έναρξη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαϊωάννου ξεκίνησε με τον ήχο μιας καρδιάς και μετέτρεψε το Ολυμπιακό Στάδιο σε μια τεράστια υδάτινη σκηνή. Η ελληνική ιστορία παρουσιάστηκε με έναν υπέροχο τρόπο, με εικόνες που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Στο τέλος, ο Νίκος Κακλαμανάκης άναψε τον Ολυμπιακό βωμό και η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορούσε να διοργανώσει μια μεγάλη, σύγχρονη και εντυπωσιακή παγκόσμια γιορτή. Ήταν ίσως η στιγμή που ήταν η στιγμή της μεγαλύτερης εθνικής υπερηφάνειας που ζήσαμε ποτέ. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το ζήσουμε. Ελπίζουμε τέτοιες ωραίες στιγμές να επαναλαμβάνονται συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε υπέροχη μουσική. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρά εδώ μαζί και θα μιλήσουμε για αυτή τη στιγμή που έζησε η Ελλάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα επόμενα μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νούμερο 4.
1: Ίσως

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ακούτε Λαβ Ρέντιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Είχε και λίγα κρουστά παραπάνω ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τον ακούσαμε μόλις τώρα με φωτιά στη νύχτα. Και συνεχίζουμε με αυτή τη γρήγορη σύντομη ανασκόπηση αυτών των φανταστικών γεγονότων που είχαν συμβεί το 2004 στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων σήμερα. Σαν σήμερα ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Λίγο πριν την έναρξη όμως η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα γεγονός που σκίασε τη μεγάλη γιορτή. Είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ όλοι. Ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού στίβου, δεν παρουσιάστηκαν σε προγραμματισμένο έλεγχο ντόπινγκ. Ακολούθησε η περίφημη υπόθεση του τροχαίου με μοτοσυκλέτα και την οσηλεία του, ενώ για μέρες η είδηση κυριαρχούσε στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Στις 18 Αυγούστου, οι δύο αθλητές ανακοίνωσαν την αποχώρησή του από του Ολυμπιακού Αγώνες, χωρίς τελικά να αγωνιστούν μπροστά στο ελληνικό κοινό. Και για εκείνους και για εμάς τεράστια ήταν η στενοχώρια. Το θυμάμαι, σαν αν αυτή η ώρα πραγματικά. Η υπόθεση προκάλεσε απογοήτευση, έντονη συζήτηση γύρω από το ντόπινγκ ξεκίνησε εκείνη την ημέρα, αφήνοντας μία από τις πιο πικρές αναμνήσεις της Αθήνας του 2004. Μέσα σε όλα τα ωραία γεγονότα είχαμε και αυτό, αλλά το ξαναλέω, έγινε ό,τι έγινε, μας χάλασαν τη διάθεση και τα δύο αυτά παιδιά φυσικά μετά αθώθηκαν, δεν υπήρχε κανένα απολύτως θέμα. Συνεχίζουμε με μουσική εδώ, Broken Strings έρχονται και επιστρέφω ξανά σε λίγο με άλλα γεγονότα του Αθήνα 2004.

0: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
1: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
0: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
1: Έχουμε κενό κατάστημα στη Λεωφόρο 79, αλλά και καθημερινό delivery, για να είναι πάντα κοντά μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά. Ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο, εγώ είμαι εδώ. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και εγώ είμαι εδώ. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα. Και σήμερα θυμόμαστε την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 13 Αυγούστου ήταν τότε, όταν ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όμως στις 29 Αυγούστου, την τελευταία μέρα των Αγώνων, γράφτηκε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες του Ολυμπισμού. Ο Βραζιλιάνος Βάντερλεϊ Ντελίμα προηγούνταν στο μαραθώνιο όταν μετά το 35ο χιλιόμετρο ένας θεατής όρμησε πάνω του και τον έσπρωξε έξω από τη διαδρομή. Ένας Έλληνας θεατής τον βοήθησε να απελευθερωθεί και να συνεχίσει. Ο Ντελίμα έχασε τον ρυθμό του και την πρωτοπορία, αλλά δεν εγκατέλειψε. Μπήκε χαμογελαστό στο Παναθηναϊκό στάδιο, τερμάτισε τρίτος και πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο σαν να ήταν χρυσό. Για την αξιοπρέπεια και το αθλητικό του ήθος, τιμήθηκε με το μετάλλιο Πιέρ ντε Κουμπερντέν, μια στιγμή που απέδειξε ότι το Ολυμπιακό πνεύμα δεν είναι μόνο νίκες, είναι και αληθινός Ολυμπισμός, όπως αυτή η στιγμή εδώ. Πάμε να ακούσουμε Olivia Dean, So Easy, και επιστρέφω ξανά σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, υπέροχα νέα έρχονται σήμερα.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën Veneris, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Το ηλεκτροκίνητο EC3 έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεση στη Citroën. Μπορούμε να το δούμε από κοντά με ένα test drive στο 28 13 15 800 στην Εμμανουήλ Veneris ΑΕ. Και πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Ήσυχα φαίνεται. Love traffic λοιπόν, και ήσυχη η κατάσταση φαίνεται στο Ηράκλειο. Δεν έχουμε προβλήματα ούτε στους κόμβους του Ηρακλείου ούτε στις εξόδους, παρά μόνο στην Ικάρου. Είναι η μόνη περιοχή, ο μόνος δρόμος που έχει αρκετή κίνηση. Φαντάζομαι λόγω αεροδρομίου, λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, διασταύρωση Ικάρου εκεί και στα δύο φανάρια θα δείτε αρκετές ουρές. Αν θέλετε να φτάσετε στην ώρα σας στο αεροδρόμιο, καλό θα ήταν να πάρετε τον ΒΟΑΚ, είναι πιο σίγουρο. Και πάμε τώρα να τα πούμε ξανά λίγο μετά τις 8.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
11: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Good morning, good morning. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. 13 Αυγούστου σήμερα, ημέρα επετείου του Αθήνα 2004, της ημερομηνίας έναρξης. Και μαζί μας Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events. Και ένα ανθοπολείο λοιπόν, ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, ειδιδώρων και ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή μπορείτε να καλέσετε το 2810 824 970. Και Heaven Events λοιπόν, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση.

Υπέροχο σαπών και βοριά. Τον ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαφρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ήλιος λοιπόν και πάλι σήμερα, ο πρωταγωνιστής πάνω από το Ηράκλειο. Γενικά έφριος ο καιρός σε όλο το νησί. Ο υδραργύρος στην πόλη μας κινείται από τους 24 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ ο νότος της Κρήτης θα πάρει μια ανάσα από τα 40 των προηγούμενων ημερών με 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πιο ήπια εικόνα εκεί και ευτυχώς. Τα μελτέμια όμως ξαναδυναμώνουν σήμερα και μάλιστα για τα καλά. Βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο και γύρω από την Κρήτη θα φτάσουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι έντονα κυματώδης στις βόρειες ακτές. Μεγάλη προσοχή λοιπόν όσοι κολυμπάτε και όσοι έχετε σκάφη, έτσι και πρέπει να τα μετακινήσετε. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποιος με ματιάζει. Παιδάκια, σταμάτησε η φωνή. Λοιπόν, και φυσικά η πιο κρίσιμη προειδοποίηση της ημέρας, όπως κάθε μέρα το λέμε εδώ στο Λαβρέντιο, πάρα πολύ προσοχή στις φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Προσέξτε, εάν δείτε κάπου καπνό, φωνάζετε κατευθείαν το 199 και παρακαλώ μην γίνετε εσείς αιτία να ανάψει κάποια φωτιά. Αποφύγετε τα μπάρμπεκι, αποφύγετε όλες αυτές τις καταστάσεις. Νεράκι, αντιλιακό, δροσερά φρουτάκια και θα περάσει καλοκαιράκι. Είναι μαζί μας όπως πάντα η Climatologic. Από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Μπείτε στο climatologic.gr, όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε εκεί και φυσικά μπορείτε να πάτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222 για να δείτε τη δουλειά τους από κοντά. Εμείς εδώ έχουμε τον αγαπημένο μας Νίκο Απέργη που μας κρατάει παρέα με αυτά τα χίλια. Ένα τραγούδι που το απογείωσε ο Νίκος Απέργης. Είναι το γούρι μας από ό,τι φαίνεται αυτός ο τραγουδιστής, αυτό το παιδί που ήρθε εδώ και εγκαινίασε το Love Café. Και γι' αυτό και εμείς τον αγαπάμε τόσο πολύ. Πάμε να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω όλους τους στάρ του Hollywood. Εδώ θα μιλήσουμε βέβαια για Αυστραλιανή στάρ, αλλά εντάξει, την έχουμε γνωρίσει από ταινίες του Hollywood. Φυσικά για την Nicole Kidman. Τους πάει πάρα πολύ όλους αυτούς η Ελλάδα το καλοκαίρι. Τους δίνει χρώμα, τους δίνει λάμψη. Δεν ξέρω, αντανακλάται ο ελληνικός ήλιος επάνω τους. Αυτή τελικά είναι η Ολυμπίθεη. Δεν ξέρω τι να πω. Nicole Kidman λοιπόν βρέθηκε στην Ελλάδα, είναι στη Σαντορίνη. Έκανε ένα βίντεο για τα 150 χρόνια του σχολείου όπου φοίτησε. Αλλά το βίντεο αυτό το έφτιαξε στη Σαντορίνη, δεν μπορούσε να πάει εκεί γιατί ήταν διακοπές εδώ σε εμάς. Η Hollywoodian star λοιπόν εμφανίστηκε σε βίντεο με λευκό φόρεμα, με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο και θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και τις στιγμές που έτρεχε στην αυλή του σχολείου. Η Ελλάδα πάντως φαίνεται πως έχει γίνει αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός της Nicole Kidman. Πριν από τη Σαντορίνη που είναι τώρα, βρέθηκε στη Μύκονο μαζί με την Katy Perry, ενώ πέρσι είχε επισκεφθεί για τέταρτη φορά, παρακαλώ, τους Παξούς. Αγαπάει την Ελλάδα και δεν είναι η μόνη, και άλλοι πάρα πολύ αγαπούν την Ελλάδα. Και εγώ αυτό που θα της έλεγα είναι ότι να έρθει και στο Ηράκλειο, γιατί εδώ κάθε Παρασκευή έχουμε το υπέροχο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής, που αν ψάχνετε το απόλυτο σποτ για να απογειώσετε τις Παρασκευές σας, αυτό είναι το σημείο. Το 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής σας υποδέχεται κάθε Παρασκευή με το πιο ανεβαστικό Summer Vibe. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ, τη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Παρασκευή λοιπόν, 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής. Περιμένουμε να έρθει και η Nicole Kidman. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Πλατεία Ελευθερίας και ελάτε να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Και τώρα σας έχω το τραγούδι που ταιριάζει, Δένι Λουκούμι, με όλα τα προηγούμενα. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Καρβέλα και καλοκαιρινές διακοπές.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Νοσταλγικός ο Νίκος ο Καρβέλας με τις καλοκαιρινές διακοπές. Μου ήρθαν και εμένα εικόνες από τα νιάτα μου όταν είχαμε. Τότε κάναμε διακοπές, πηγαίναμε, συναντιόμασταν χωρίς κινητά τηλέφωνα. Ωραίες εποχές. Βέβαια, είχαμε ένα αρνητικό. Τα αυτοκίνητα τότε ήταν, παιδιά, πραγματικά η πηγή της μόλις. Δεν υπήρχε κάτι πετρελαιοκίνητα, κάτι βενζινοκίνητα χωρίς καταλήτες. Μιλάμε τώρα για τις εποχές δεκαετία 80 και 90. Τα βάζες μπροστά και το μαύρο σύννεφο που έβγαινε από πίσω είναι το κάτι άλλο. Ενώ τώρα όλη η τεχνολογία αυτή έχει εφαρμοστεί στην ηλεκτροκίνηση και όλη αυτή η καθαριότητα, η οικολογικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομία συνοψίζεται σε ένα αυτοκίνητο. Στο ηλεκτροκίνητο EC3 τη Citroën που θα το βρούμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Αποκλειστική αντιπρόσωπος τη Citroën η Εμμανουήλ Βενέρης. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810315800 μπορείτε να κλείσετε και εσείς το test drive σας και να δείτε τι θα πει πραγματική ηλεκτροκίνηση. Το EC3 έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Μπορείτε να το δείτε και εσείς από κοντά και να δείτε τι θα πει να αγοράζεις ένα αυτοκίνητο στην Urban Range έκδοση με μόλις 17.900 ευρώ. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου με την κίνηση. Γρήγορα, γρήγορα να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν και ησυχία έχει η πόλη μας από ό,τι φαίνεται, με πάρα πολύ λίγα προβλήματα μόνο που έχει φανάρι στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Μικρές ουρές θα δείτε. Μεγάλη είναι η ουρά βέβαια στη διασταύρωση Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως, όπως μεγάλη είναι η ουρά και στη διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου. Εκεί πραγματικά θα περιμένετε λίγο προσοχή και αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, θα φτάσετε σίγουρα στην ώρα σας. 6956-64-1028, στείλτε μηνύματα στο Viber του σταθμού αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχω. Με μεταδώσει.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away 310-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Η καλύτερη

0: ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
0: Καραταράκης ωμικρον έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ωμικρον έψιλον.
0: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Adjust Mind λοιπόν και με τον Bruno Mars εδώ συνεχίζουμε στο Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, 8 και 33 πρώτα λεπτά, πάει και 34 αυτή τη στιγμή και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη Meta, τη δημιουργό εταιρεία του Facebook. Ο Mark Zuckerberg βρίσκεται συνέχεια στο χαστρό αυτή την περίοδο. Από χθες ξεκίνησε και ένα δικαστήριο, πολλές πολιτείες ζητούν κυρώσεις από τη Meta που θα μπορούσαν θεωρητικά να φτάσουν και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τρισεκατομμύρια! Μιλάμε τώρα για τεράστια ποσά. Ζητούν αποζημίωση ορισμένες. 30 πολιτείες συγκεκριμένα κατηγορούν την εταιρεία ότι σχεδίασε Instagram και Facebook με χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν την εθιστική χρήση από ανήλικους, όπως το ατελείωτο scrolling, τις ειδοποιήσεις και τους μηχανισμούς επιβράβευσης. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Και αν τελικά θα κατηγορηθεί η Meta για όλο αυτό, αν θα κατηγορηθούν οι ίδιοι γονείς που παραδίνουν κινητά τηλέφωνα σε τόσο μικρές ηλικίες σε παιδιά, πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από το πώς θα πάει το δικαστήριο, ξεκινάει μία συζήτηση και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Πηγαίνουμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εγώ να πιω τον υπόλοιπο καφέ μου εδώ στα story. Μάλλον θα παραγγείλω κι άλλο, παιδιά, γιατί από το πρωί δεν ξέρω. Χτες το βράδυ δεν πολύ κοιμήθηκα καλά, να το ξέρετε. Οπότε μάλλον θα πάρω και δεύτερο καφέ. Υπέροχος ο καφές εδώ στα Στόρια. Ελάτε, σας περιμένουμε να καθίσετε με εδώ έξω από το στούντιο και να πιούμε μαζί τον καφέ μας, να γνωριστούμε και από κοντά σας περιμένω στο κέντρο του Ηρακλείου μέσα στο Αστόρια, στο καινούριο, ολοκένουριο Love Cafe.

0: Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έχω και μία απορία τώρα πρωινή.
1: Για πες.
0: Υπάρχει άνθρωπος που να λέει όχι σε ένα καλό καφέ?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Σε ένα φρέσκο χυμό ή σε σμούθι αυτές τις μέρες. Στο John Coffee τα βρίσκεται όλα μαζί με γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε ώρα της ημέρας. Νέο κατάστημα μάλιστα και στη Λεωφόρο Ικάριου 79 και φυσικά καθημερινό delivery.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαμαρίτη Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ κάποιοι άνθρωποι τελικά είναι συμπαθητικοί από τη φύση τους. Τους θέλεις να τους έχεις φίλους με το χαρακτήρα τους, με τη διάθεσή τους, με τα αστεία τους. Και μιλάω φυσικά για τον ποδοσφαιριστή, τον Νορβηγό, τον Έρλινγκ Χάλαντ, που τον είδαμε και τον θαυμάσαμε και με τις ικανότητες στο ποδόσφαιρο αλλά και με το χαρακτήρα του στο Μουντιάλ το τελευταίο. Η Νορβηγία τα πήγε πάρα πολύ καλά και κανέναν ποδοσφαιριστή, αν δεν θυμόμαστε από αυτό το Μουντιάλ, τον Έρικ Χάλαντ, τον θυμόμαστε. Ο Νορβηγός λοιπόν επιθετικός βρίσκεται για διακοπές στη Σικελία με τη σύντροφό του, την Ιζαμπέλ, και βρέθηκε στη συναυλία της Τζένιφερ Λόπεζ. Εκεί λοιπόν η Ιζαμπέλ έπιασε κουβέντα με τον Μικέλε τον λένε, παιδιά, δεν ξέρω, το διαβάζω τώρα στο ελληνικό το site Μισελ. Με τον Μικέλε Μωρόνε λοιπόν, τον ηθοποιό, ο οποίος είναι ένας κούκλος, δεν θα έχω να πω κάτι λιγότερο. Και ο Χάλαντ, βλέποντας τους δύο να μιλούν, πλησίασε γελώντας και είπε: όχι τόσο κοντά, το αγόρι είναι ζηλιάρικο. Φυσικά το στιγμιότυπο έκανε το γύρο του ίντερνετ και των social media με κάποιους να το χαρακτηρίζουν κατευθείαν, ξέρετε τώρα έτσι, τα δηλητήρια, οι οχές κατευθείαν να αρχίσουν να λένε ότι είναι ζηλιάρης, ότι είναι ανασφαλής και δεν ξέρω και εγώ τι. Φυσικά και αστειευότανε, γέλασε μετά και τελικά το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι έκανε αστεία με τον Μικέλε Μωρόνε. Καθίσανε όλοι μαζί μετά και συνέχισαν τα αστεία. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει να αστειεύεται, όλοι οι υπόλοιποι που πετάτε δηλητήρια, καλά να πάθετε, σας διέψευσε. Τώρα θέλω να βάλετε τα ραδιόφωνά σας δυνατά. Ξέρετε ποιο τραγούδι έρχεται, γιατί πάντα σε αυτό το τραγούδι το λέω, βάλτε τα ραδιόφωνά σας τέρμα. Έρχεται η Άννα Βύση να μας πάρει στο Αιγαίο, να μας κάνει μία βόλτα, να πάρουμε μία ανάσα δροσιάς. Αυτή η υπέροχη κορυφαία καλλιτέχνητα που την αγαπώ πάρα πολύ, έρχεται τώρα να μας πάει βόλτα στο δικό της Αιγαίο. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Από τις 6 το πρωί είμαι εδώ, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Άννα Βύση έρχεται τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: στην αγάπη. Love Radio Crete 102,8. Φίλιππος Πλιάτσικας, ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Η Μαριάννα έχει λόγο στην αγάπη, που μας ακούει τώρα από το αυτοκίνητο και πάει να κάνει τα ψώνια της. Καλημέρα, Πιπιστρέλο μου. Ελπίζω να είσαι καλά και να είσαι εντάξει στο δρόμο. Προσοχή στην οδήγηση. Δεν στέλνουμε μηνύματα με το κινητό την ώρα που οδηγάμε. Ελπίζω να ήσουν σταματημένοι όταν έστειλες τα μηνύματα ή να μην είχες ακόμη ξεκινήσει. Εμείς πάμε τώρα να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο, το EC3 της Citroën, που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Η Citroën φέρνει την νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση και θα τη βρούμε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. 2810-315-800 είναι ο αριθμός για να κλείσουμε το δικό μας test drive για το υπέροχο αυτό αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën. Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και ήσυχα τα πράγματα. Μία μικρή ουρά έχει αρχίσει και σχηματίζεται στο κυκλικό στην 62 Μαρτύρων. Στον Άγιο Άνετο Χωστό επίσης έχει λίγη κίνηση. Ρέουν όμως τα πράγματα, δεν είναι και τόσο δύσκολα. Ομοίως και στην Λεωφόρο Κνωσού, εκεί στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη. Και βλέπω ότι εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι στη Λεωφόρο Στέλιου Καζατζίδη και η Κάρου, στη διασταύρωση και στην κάθοδο προς λιμάνι και στην πορεία προς αεροδρόμιο. Θα βρείτε πάρα πολλές καθυστερήσεις. Αν είναι να πάτε αεροδρόμιο, πάρτε τον ΒΟΑΚ. 6956-64-1028 το Viber του σταθμού. Στείλτε τα μηνύματά σας εκεί αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και από την καρδιά της πόλης, από το υπέροχο ολοκένουργιο Love Cafe του Love Radio Κρήτης 102,8 σας στέλνω μια τεράστια αγκαλιά.

Love Radio Κρήτης 102,8, Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο. Είμαστε από τις 6 το πρωί εδώ παρέα και για σχεδόν άλλη μία ώρα θα έρθει η Αγγελίνα Σταματάκη μετά τις 10 εδώ να σας κάνει παρέα. Ήρθε η ώρα της Climatologic και η ώρα του καιρού. Από το 1996 είναι μαζί μας η Climatologic. Αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, σας προτείνουμε αυτή την εταιρεία. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες, όλα θα τα βρείτε εκεί. Επαγγελματισμός, άψογη εξυπηρέτηση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 είναι το σημείο πώλησής τους, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Τηλέφωνο 2810-254-222, αν θέλετε να έρθουν στο χώρο σας και να κάνουν μια εκτίμηση για να δείτε πώς μπορείτε να μετατρέψετε σε όαση τέλειας θερμοκρασίας και το γραφείο και το σπίτι. Και πάμε τώρα να δούμε τον καιρό σήμερα. Στο Ηράκλειο, ήλιος ο πρωταγωνιστής, εννοείται στο κριτικό καλοκαίρι. Μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει το θερμόμετρο εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ ο νότος είναι πιο δροσερός σήμερα με 33-34 βαθμούς Κελσίου, πιο ήπια εικόνα από τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Τα μελτέμια δυναμώνουν από ό,τι φαίνεται και θα ρίξουν τις θερμοκρασίες ακόμα περισσότερο και την Παρασκευή αύριο και το Σάββατο 15 Αύγουστο θα έχουμε αρκετά δροσερό και δυνατούς ανέμους, μέχρι και 8 μποφόρ βλέπω εδώ κατά τόπους. Επομένως, πολύ προσοχή στο κολύμπι και στις θάλασσες. Μην τρέχουμε, να σας σώσουμε έτσι κι εσείς που είστε τουρίστες. Δεν ξέρω, if I have to say it in English, so you understand that if the Kima is like a mountain, don't go inside the water, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Προσοχή επίσης και στις φωτιές εξωτερικούς χώρους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σήμερα να κάνουμε barbecue. Και το 15 Αύγουστο θα προσέξετε και θα ψήσετε όλα τα φαγητάκια σας σε εσωτερικούς φούρνους για να μην χρειάζεται να καλέσουμε για άλλη μία φορά χωρίς λόγο το 199. Και πάμε τώρα σε σοβαρή έρευνα. Amber Alert εδώ η Ray ψάχνει το husband της. Πάμε να την ακούσουμε.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: καπνιδές της.
1: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο και Μαντό εμείς. Και να σας πω ότι επειδή πριν έκανα μία αναφορά για όλους αυτούς τους τουρίστες που μπαίνουν στη θάλασσα, μόλις δουν τα κύματα δεν καταλαβαίνουν ότι είναι επικίνδυνο. Δεν βλέπουν τις κόκκινες σημαίες που έχουν βγάλει οι ναυαγοσώστες. Και εκεί με το που δούνε μελτέμι και κύμα 2 μέτρα μέσα. Να σας πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα σκάφη τους στο Google που τους βλέπετε, όλοι αυτοί οι ρακλιώτες που έχουν δικά τους σκάφη φουσκωτά ή άλλα σκάφη, έχουν φτιάξει ένα σύλλογο. Εγώ πολλές φορές τους πειράζω, λέω σύλλογος φουσκωτών, γιατί έχουν φουσκωτά σκάφη και ακούγεται σαν τους γυμναστηριακούς, τους φουσκωτούς. Ο σύλλογος λοιπόν αυτός, να ξέρετε ότι προσφέρει ένα τεράστιο έργο κάθε καλοκαίρι, γιατί κατόπιν πρόσκλησης του λιμενικού, όταν υπάρχει θέμα για συνδρομή, για διάσωση, αφιλοκερδώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν ομαδικά στα σκάφη τους και συμμετέχουν στις έρευνες διάσωσης του λιμενικού εφόσον υπάρξει ανάγκη. Και το κάνουν κάθε φορά χωρίς δεύτερη κουβέντα, χρησιμοποιούν τα σκάφη τους, δεν πληρώνονται γι' αυτό. Ο σύλλογος αυτός προσφέρει αυτή τη βοήθεια σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο στις θάλασσες τις δικές μας εδώ στην Κρήτη. Και να χαιρετήσω με αυτή την ευκαιρία το φίλο μου τον Δημήτρη τον Γιαβρίδη που ανήκει σε αυτό το σύλλογο και μπράβο του, χίλια μπράβο, να σας πει ιστορίες με τουρίστες που, τι να σας πω, φεύγουν να πάνε βόλτα στην Τία και βρίσκουν τον τουρίστα στη μέση του πελάγου να έχει καταναλώσει άπειρες ποσότητες αλκοόλ, να έχει φύγει κολυμπώντας από τον καρτερό νομίζοντας ότι θα φτάσει κολυμπώντας στην Τία και φυσικά τον βρίσκουν σε κατάσταση, γελάω τώρα γιατί αν σας πει την ιστορία, οι μη λιπόθυμοι στη μέση του πελάγου και προσπαθούν να τον διασώσουν και αυτός να μην θέλει να ανέβει, να θέλει να πάει κολυμπώντας στην Τία και να μην αντέχει φυσικά. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τεράστιο έργο, να τους πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Έχουν σώσει, κάθε χρόνο σώζουν πάρα πολλές ζωές. Τώρα πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ, αφού σε βρήκα δεν σ' αφήνω, επιστρέφω ξανά σε λίγο.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτη 102,8. Καπνίδη Γιάννη στο μικρόφωνο και πάμε να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο να το βολτάρουμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Να το βολτάρουμε, θα το μοστράρουμε, γιατί πραγματικά είναι ένα κόσμημα. SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Το όφελο για τον πελάτη φτάνει ω και τι 5.600 ευρώ από την αγορά του EC3, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλι από 17.900 ευρώ, όσο ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης, της ηλεκτρικής, της ηλεκτροκίνησης είναι ήδη εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. 2810-315-800 είναι ο αριθμός που μπορείτε να πάρετε και να κλείσετε ένα test drive με το EC3. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Σχετικά ήσυχα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο, στην 62 Μαρτύρων στο Κυκλικό. Υπάρχει μία ουρά, η οποία όμως από ό,τι φαίνεται ρέει μια χαρά. Το ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Λεωφόρος Κνωσού είναι πολύ πολύ ήσυχα και εκεί από ό,τι φαίνεται ο κόσμος έχει ήδη φύγει. Ο δρόμος προς αεροδρόμιο είναι που έχει το πρόβλημα όπως κάθε μέρα και είναι λογικό τέτοια εποχή. Στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και λεωφόρο Ικάρου έχει ουρά στο φανάρι. Εάν θέλετε να πάρετε το αεροπλάνο στην ώρα σας, πάρτε τον ΒΟΑΚ για να φτάσετε στο αεροδρόμιο.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε
1: 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο.

0: Ξεκίνα τώρα! Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: χαλασμένα.
1: Τα Radio Crete 102,8 και πάνω που λέγαμε για την ασφάλεια στο νερό και στην κολύμβηση, για αυτές τις μέρες ειδικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είπαμε πριν λίγο για τον σύλλογο όλων αυτών των ιδιοκτητών σκαφών που συνδράμουν κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη μετά από πρόσκληση του λιμενικού και τρέχουν με τα σκάφη τους για διάσωση στη θάλασσα. Και να σου, ανοίγω το email και βλέπω ένα email από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Safe Water Sports. Το email αυτό λέει το εξής απλό και σύντομο μήνυμα. Το περσινό καλοκαίρι, 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα. Αν αγαπάτε τη ζωή σας, ενημερωθείτε και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας πριν από κάθε κολύμβηση. Με link ενημερωθείτε για την ασφαλή κολύμβηση. Μπράβο στο Υπουργείο Υγείας που σκέφτηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Ειδικά σε τέτοιες μέρες που το 15 Αύγουστο όλοι θα βγούμε και θα ξεκιθούμε στις παραλίες και τα μελτέμια θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι δεν είναι όλα εύκολα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι θάλασσα, δεν ξέρεις. Και η κόκκινη σημαία που βγάζουν οι ναυαγοσώστες είναι κόκκινη σημαία. Σημαίνει κόκκινο. Όπως η τροχέα. Δεν περνάς αυτό. Να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έτσι σε θέλω λοιπόν. Έτσι σε θέλω. Προσεκτικό στις θάλασσες. Προσεκτικό στα βουνά, δεν ανάβουμε φωτιές όπου και όπου, να έχουμε ένα ήσυχο 15 Αύγουστο, ένα ήσυχο και όμορφο καλοκαίρι.

0: πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
2: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου, καπνίδι μου.
1: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
2: Και πλέον σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η Ζεντάγια τουρα Love Radio εδώ. Η Αγγελίνα Σταματάκη
1: που θέλω θα να πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, αλλά τον ακούς, το ρωτήσει σαν τη Ζεντάγια πρωί-πρωί.
0: Σιγά τη Ζεντάγια μπροστά σε εμά, τα κορίτσια του Love Radio εδώ πέρα. Τώρα εδώ έχουμε, δεν το συζητάμε.
1: Θα αλλάξω το όνομά μου Ζεντάγια Σταματάκη.
0: Μπράβο, πολύ καλό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ζεντάγια Σταματάκη, βέβαια.
0: Λοιπόν, θα σε πάω μια βόλτα στο χαρταετό τώρα, γιατί έχει βγάλει στι βιτρίνε τα σχολεία. Και γίνεται ένας κακός χαμός με τα σχολικά. Πραγματικά πανέμορφες τσάντες, κασετίνες με σούπερ ήρωες, με χρωματάκια, με τρελαίνεσαι. Θες να ξαναπάς σχολείο?
1: Το καλύτερο μου πράγμα στον κόσμο αυτό είναι να πηγαίνω σε φαρμακεία. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε.
0: Παναγία μου, μακριά από
1: μας. Όχι, σε έχουν... βιβλιοπολία.
0: Ναι, τα φαρμακεία μια χαρά. Έχουν χαρταετός, πολλά πράγματα για την υγεία.
1: Ο
0: αλλά...
1: χαρταετός, να ξέρεις, σε όλους τους Ηρακλειώτες, Ηρακλειώτισες, φίλες μου.
0: Είναι
1: λέω, είναι το αγαπημένο μου. Πήγαινα μικρό, πήγαινα αυτό και μου αρέσει. Και...
0: έτσι. Πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο. Και τώρα το καλοκαίρι, εκτός από τα σχολικά, μπορείτε να βρείτε και υπέροχα ελληνικά κλασικά βιβλία από κλασικούς Έλληνες συγγραφείς. Βλέπω εδώ κάποιες επιλογές που εγώ έχω διαβάσει και προτείνω. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια του Στρατή Μυριβίλη, πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά Νίκο Καζαντζάκη, αναφορά στον Γκρέκο, μπορείτε να πάρετε. Και έχει και πάρα πολύ ωραίες εκδόσεις. Και φυσικά Κοσμασπολίτης, Ερώικα, Αιωλική Γη, Ηλίας Βενέζης. Τα κάναμε στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το θυμάσαι. Και όμως αυτά είναι πραγματικά αριστουργήματα και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια επανάληψη και να τα διαβάσουμε στο βιβλιοπωλείο Χαρταέτος. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί πρέπει να πάτε και να κάνετε ένα πραγματικό ταξίδι. Όπως αυτό που θα μας πάει τώρα η Μαρία.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αναβήσει ακούσαμε και είναι αστείο. Και πάμε να δούμε τώρα το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën. Νέα εποχή στην πόλη έρχεται, 100% ηλεκτρικό, με SUV χαρακτήρα και μοντέρνα σχεδίαση. Το νέο EC3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης Urban Range μόλις από 17.900 ευρώ. Ηλεκτροκίνηση τώρα είναι πραγματικά προσιτή και αυτό συμβαίνει μόνο στη Citroën. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται συνεχώς και το νέο Citroën EC3 έρχεται να πρωταγωνιστήσει. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα Citroën. Θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο και αποκλειστική επισκευάστρια. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800 μπορείτε να κλείσετε το δικό σας test drive και να δοκιμάσετε το EC3 από κοντά. Πάμε τώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει κίνηση αυτή τη στιγμή πριν σας χαιρετήσω.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν και ήσυχη η πόλη. Από ό,τι φαίνεται 62 Μαρτύρων έχει πάρα πολύ λίγη κίνηση. Είναι μια χαρά και στον Άγιο Ιωάννη το χωστό. Αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κνωσού στο κυκλικό σχηματίζεται μια μεγάλη ουρά η οποία όμως ρέει μια χαρά. Ουρές θα συναντήσετε στην Εθνική Αντιστάσεως και στην άνοδο και στην κάθοδο στη διασταύρωση με Γερονιμάκη. Για κάποιο λόγο εκεί το φανάρι έχει λίγο μπλοκάρει. Ίσως γίνονται και κάποια έργα. Και φυσικά πολύ προσοχή στη διασταύρωση Ικάρου και λεωφόρου Στέλιου Καζαντζίδη και στην κάθοδο στο λιμάνι και πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο έχει ουρά στο φανάρι. Πολύ πολύ προσοχή. Σας χαιρετώ, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Από τις 6 το πρωί ήμασταν μαζί. Έρχεται τώρα η Ζεντάγια του Love Radio. Η Αγγελίνα Σταματάκη να αναλάβει τα ηνία. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε αύριο στις 6.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Έλενα Παπαρίζου.
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μιμάδια μάμι κουλ. Μιμάδια μάμι κουλ.
6: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
7: Μινιμάτζιο μάμι κουλ.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
11: Translation complete.
10: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πεμπτούλα, 13η μέρα του Αυγούστου, λίγο μετά τις 10. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο μέχρι τη 1.

Αυτή ήταν η Billie Eilish. Birds of a Feather. Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να πούμε ότι αν γράφετε σήμερα με το αριστερό χέρι, σήμερα λοιπόν είναι η μέρα σας. Γιατί 13 Αυγούστου είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Καθιερώθηκε το 1992, με συγχωρείτε, έχω πιει μόλις τώρα την πρώτη μου γουλιά καφέ, γι' αυτό είμαι έτσι. Καθιερώθηκε λοιπόν το 1992 από το Κλαμπ Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και έχει στόχο να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αριστερόχειρες σε ένα κόσμο σχεδιασμένο κυρίως για δεξιόχειρες. Κακά τα ψέματα. Και πόσοι είναι τώρα? Υπολογίζεται ότι περίπου το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται πως έχουν ιδιαίτερη σχέση με αθλήματα όπως τένις, κολύμβηση και ξεφασκία. Να είναι καλά όλοι οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες και εμείς πάμε να ακούσουμε δανάκια.

όνειρά μα και κλείσε τα μάτια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε στα νέα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Η αίσθηση είναι 2 βαθμούς παραπάνω, θα πω. Έχει πάλι την υγρασία του, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι το βράδυ έτσι αυξάνεται περισσότερο η υγρασία. Και στο Ρέθυμνο, 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Και έχει τώρα παραπάνω, έχει 73% υγρασία. Και το βράδυ θα πάει 80% βρεγμένος. Θα είσαι απ' έξω, θα μπαίνεις πίθα σε βρεγμένος, αν έχεις κάνει ντουζ. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων των κλιματισμού αλλά και θέρμανσης, μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό που μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να ακούσουμε Take That και Rule the World.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίσουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στον χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ. Δε θέλει πολλά. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα και το Ηράκλειο ξενύχτησε και δικαιολογημένα. Ο Όφη λοιπόν έγραψε ιστορία και η Κρήτη πανηγυρίζει ξανά λίγους μόλις μήνες μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Στο Παγκρίτη λοιπόν ο Όφη νίκησε την ΑΕΚ στα πέναλτι με 5-4 μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του το Super Cup. Και το πάρτι δεν σταμάτησε στο γήπεδο. Αμέσως μετά τη λήξη εκατοντάδες φίλοι του Όφη ξεχύθηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου με σημαίες, με συνθήματα, με καπνογόνα μετατρέποντας την πόλη σε ένα μεγάλο ασπρόμαυρο γλέντι. Δεύτερη λοιπόν κούπα θα πω μέσα σε λίγους μήνες, δεύτερη νίκη, είναι μια μεγάλη νίκη για τον Όφη και όπως φαίνεται το φετινό καλοκαίρι στην Κρήτη έχει πολύ ποδόσφαιρο και ακόμη περισσότερους πανηγυρισμούς. Πάμε να ακούσουμε Sam Brown και Stop.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
5: Καλοκαίρι στο Λαύριο.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Όλα οδηγούν σε σένα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σαν σήμερα 22 χρόνια πριν, η Αθήνα έβαζε τα γιορτινά της και υποδεχόταν τον κόσμο. Ήταν 13 Αυγούστου του 2004 και στο Ολυμπιακό Στάδιο πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων. 202 εθνικές αποστολές και περισσότεροι από 11.000 αθλητές παρέλασαν στο κατάμεστο ΟΑΚΑ σε μια τελετή που χαρακτηρίστηκε μαγική και απέσπασε παγκόσμια εγκόμια. Με το δίκιο της κιόλας. Την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ενώ τη μουσική επιμέλεια της τελετής ανέλαβε ο DJTS, αν θυμάστε. Σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής ήταν ο Πύρος Δήμας, σε μια βραδιά που έμεινε στην ιστορία ως μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας. Να ξέρετε ότι όση ώρα σας έλεγα όλα αυτά είχα να τριχιάσει ήδη. Αυτές οι εικόνες θα μείνουν για πάντα χαραγμένες νομίζω στο μυαλό μας. Πάμε να ακούσουμε Let Me Be.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

0: Αυτός ήταν ο Βαλάντης, ακροβατό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν νομίζετε ότι στη Σαντορίνη αυτή την εποχή όλα είναι ηλιοβασίλεμα, βόλτες και παραλίες, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νησιού. Ξεκίνησε ο τρίγος στη Σαντορίνη με τους αμπελοργούς έτσι να μπαίνουν στα αμπέλια. Συγκινούμε και μόνο που το με συγχωρείτε για τη συγκομιδή των σταφυλιών. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μπελουργικά τοπία της Ελλάδας και τώρα περνάει στην πιο σημαντική στιγμή της χρονιάς. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη Σαντορίνη, στην Ρένα, στη Γογό, στη Λαμπρινή, στη Χριστίνα και σε όλους τους αμπελουργούς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Άντε και καλά κρασιά.
1: 102.8. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Μη, τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Γύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πεμπτούλα, 13η ημέρα του Αυγούστου και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη Βάλια, τη Τζέννη, τη Σταυρούλα και το Γιάννη που πάνε προς Ρέθυμνο και είμαστε παρέα σήμερα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αγαπημένος Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου και νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει 100% τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Πάμε τώρα στην Dua Lipa, που θέλω να σας πω ότι δεν προτείνει μόνο τραγούδια, προτείνει και βιβλία. Μέσα από το Service 95 Book Club που έχουμε ξαναναφέρει εδώ στην εκπομπούλα αυτή καθημερινά 10 με 1 με Αγγελίνα Σταματάκη. Αυτή λοιπόν είναι μια πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει και μοιράζεται αναγνωστικές επιλογές με το κοινό της. Έβαλε ένα ελληνικό μυθιστόρημα στην κορυφή της λίστας. Παιδιά, μπήκαμε στη λίστα της Dua Lipa. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Πρόκειται λοιπόν για το deep fake του Μάκη Μαλαφέκα, το οποίο το Service 95 προτείνει ως ένα βιβλίο για θεατρικό διάβασμα στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, το περιγράφει ως ένα γρήγορο και σκοτεινό μυθιστόρημα νουάρ που μας βάζει στην Αθήνα της μετά κρίσης εποχής με πολιτική ακροδεξιά, μυστήριο και ένταση. Το deep fake λοιπόν κυκλοφόρησε το 2024 και έχει ήδη μεταφραστεί στα αγγλικά. Μία επιλογή που δίνει λοιπόν σε ένα ελληνικό βιβλίο ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και αυτή τη φορά είναι και Dua Lipa approved. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και το επόμενο τραγούδι είναι ένα καινούριο αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι η Γιάμα και το καλοκαίρι μου.

0: Λούσι.
1: Σάλτα Βίνσι και Περσέμπρεσι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Η αίσθηση είναι λίγο παραπάνω. 5 μποφοράκια έχει και έτσι θα παραμείνει σήμερα η μέρα. Και πάμε τώρα να πούμε ξανά και τον καιρό στο Ρέθυμνο για τη Βάλια και την παρέα της. 27 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή, 30 θα είναι η αίσθηση. Και γενικά να ξέρετε ότι μπορεί τώρα να έχει 5 μποφόρ. Δεν ξέρω τώρα αν πηγαίνετε για μπάνιο ή αν πηγαίνετε για κάτι τέτοιο, αυτό φαντάζομαι. Κατεβαίνει το μποφόρ, δηλαδή 3 η ώρα 4 μποφοράκια. Μια χαρά, υπέροχος καιρός. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανση από το 1996. Μια εταιρεία που μπορείτε να βρείτε μέσα αντιλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύμφωνες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε τώρα στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. We'll be right back.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61 Α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
5: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, η αυτή μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά

0: BBQ House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
1: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall, Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισε Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαύρη Ιδιοκρίτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα στα... Θα σας πω πώς θα ξεκινήσω. FOMO. Νομίζω πλέον το ξέρουμε όλοι. Fear of missing out. Ο φόβος ότι κάτι γίνεται χωρίς εμάς και πρέπει όπως και δίποτε να είμαστε εκεί. Τώρα έχουμε και το καινούριο. JOMO. Joy of missing out. Η χαρά δηλαδή του να μην πας κάπου, να μείνεις σπίτι, να κλείσεις το κινητό σου, να μην απαντήσεις τα mails και να απολαύσεις το ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Βλέπετε πως το λέω έτσι, με μεγάλη μου χαρά. Και μεταξύ μας, το JOMO μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι team JOMO, γιατί νομίζω ότι κάποιες φορές το καλύτερο event της βραδιάς είναι αυτό που αποφάσισες ότι πρέπει να χάσεις. Το αισθάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να πας εκεί. Καταλάβατε τώρα. Και συνεχίζουμε με Γιάννη Σαββιδάκη και 10.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Και αν ψάχνετε το σημείο που συνδυάζει θάλασσα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, η απάντηση είναι μία. Cicadas Escape Experience στον Καρτερό, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, με signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, sushi και ένα ηλιοβασίλεμα που γίνεται εικόνα. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακό σας, δίπλα στη θάλασσα μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα, στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Rush και το Pick I Adore You εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μπορεί να στέλνουμε 5, 10, 20 ευρώ μέσω Iris, έτσι να κάνουμε split λογαριασμό και να λέμε θα σας στείλουμε Iris κλπ. Αλλά καλό είναι να μην ξεχνάμε την αιτιολογία της μεταφοράς αυτών των χρημάτων. Η ΑΔΕ λοιπόν έχει πάρει φωτιά και μπορεί να εξετάσει ακόμη και μικρές συναλλαγές. Γι' αυτό οι ειδικοί λένε να γράφουμε ξεκάθαρα για ποιο λόγο στέλνουμε τα χρήματα. Για το χαρτζιλίκι τώρα σε ανήλικα παιδιά ή φοιτητές έως 25 ετών δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρηματικό όριο για τα συνήθη έξοδα διαβίωσης. Προσοχή όμως στις δωρεές, γιατί εκεί παίζει ρόλο το ποσό όσο και ο βαθμός συγγένειας. Κρατήστε τα αυτά, σημειώστε τα και γενικά γράφουμε αιτιολογίες, αυτό κρατήστε. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιος Δράκος, εκδρομή. Και θέλω να σας πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε όλες σας τα ωραία μηνύματα στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και επιστρέφω σε πολύ πολύ. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
7: Mini Maggio, Mami Cool.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπί.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπί, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπί.
8: Τσοκομπί. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Translation complete.
15: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
16: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πεμπτούλα σήμερα, 13η μέρα του Αυγούστου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

Αυτή ήταν η αναβίση. Καλημέρα καινούργια μου αγάπη. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έτσι βρήκα εδώ πέρα μία πρόγνωση καιρού για το Σεπτέμβριο. Φυσικά όλα μπορεί να αλλάξουν, εννοείται, γιατί είναι πολύ καιρός πριν. Αλλά βλέπω εδώ ότι ο επόμενος μήνας λοιπόν αναμένεται θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η μέση απόκληση εκτιμάται στους συν 1,03 βαθμούς Κελσίου, με το 85% των σεναρίων να δείχνει υψηλότερες θερμοκρασίες. Θέλω να πω στον Πέτρο Καπί με δύο πι ότι τα τρία που κάμισα ήταν λίγα. Τελικά πάρε 5-6 και μέτρα κιόλας. Θα κάνει πάρα πολύ ζέστη, λέει, εδώ τον Σεπτέμβριο. Η πρόγνωση βασίζεται σε 400 σενάρια από 8 διεθνή κέντρα, okay, αλλά οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι μιλάμε για μια μακροπρόθεσμη τάση και όχι για πρόγνωση συγκεκριμένων ημερών. Άρα ο Σεπτέμβριος μπορεί να κρατήσει λίγο ακόμη το καλοκαίρι και χαιρόμαστε απλά να μπορούμε να το αντέξουμε. Πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bruno Mars.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Σάββατο. Κοντοζυγώνει το Σάββατο και είναι μεγάλη γιορτή. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε για τα νέα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Η αίσθηση είναι 32 βαθμούς, 63% υγρασία. Και γενικά σήμερα θα είναι μια μέρα, για ακόμη μια μέρα, που θα έχει υγρασία. Έχει όμως 5 μποφοράκια, οπότε σπάει λίγο τη ζέστη. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, για να μην αγχώνεστε για αν, το έχει, αν έχει ζέστη ή κρύο στο γραφείο ή το σπίτι. Είναι πάντα στο πλευρό μας. Εκεί θα βρείτε από αντιλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, μέχρι αφυγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε τώρα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς ακούμε Νίκο Απέργη και κομμάτι της ζωής μου.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές.
3: Αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και

0: τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι πίσω στο 1962 μας ταξιδεύει η νέα ταινία Oceans, συμμορία των 11-12, ξέρετε, όλο αυτό είναι, που μόλις ξεκίνησε τα γυρίσματα στο Παρίσι. Σκηνοθέτης, πρωταγωνιστής αλλά και ένας από τους σεναριογράφους είναι ο αγαπημένος μας Bradley Cooper, ο οποίος αναλαμβάνει ένα ακόμη μεγάλο κινηματογραφικό εγχείρημα. Η ιστορία συνδέεται με το Grand Prix του Μονακό και τα γυρίσματα αναμένεται να συνεχιστούν στη Γαλλική Ριβιέρα. Πρόκειται για prequel του Ocean's 11, με την ιστορία να μας μεταφέρει αρκετές δεκαετίες πριν από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για όλη αυτή την ιστορία. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2027 και εμείς ανυπομονούμε. Και προς το παρόν, έτσι, θέλω να υμνήσουμε τις στιγμές της ζωής, τις πιο δύσκολες και τις πιο εύκολες και τις πιο αγαπημένες και τις πιο άβολες, και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμου.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έχετε νιώσει ποτέ ότι κάτι δεν πάει καλά, χωρίς να μπορείτε όμως να εξηγήσετε το γιατί? Ή έχετε σκεφτεί κάποιον και λίγη ώρα μετά σας παίρνει τηλέφωνο? Οι λεγόμενες συμπτώσεις συνδέονται συχνά με αυτό που αποκαλούμε διαίσθηση, την εσωτερική μας φωνή. Μία περίεργη αίσθηση στο στομάχι, μία ανεξήγητη παρόρμηση ή ένα συναίσθημα που επιμένει έτσι, μπορεί να μας κάνει να σταματήσουμε και να σκεφτούμε λίγο περισσότερο μία κατάσταση. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε τέτοιο συναίσθημα είναι μεταφυσικό σημάδι. Μερικές φορές είναι απλώς ο εγκέφαλός μας που έχει παρατηρήσει πράγματα τα οποία εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη. Οπότε, ποιο είναι το συμπέρασμα? Την επόμενη φορά που θα σας χτυπήσει αυτό το «κάτι δεν μου κολλάει», ίσως, και θα βγάλω το ίσως, αξίζει τουλάχιστον να το ακούσετε. Να ακούσετε πραγματικά τι έχει να σας πει. Και πάμε να ακούσουμε Κλαβδία και Αστερωμάτα.

Θερό Τζακ. Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ήταν και είναι η Αγγελίνα Σταματάκη τις προηγούμενες 3 ώρες. Ραντεβού εννοείται αύριο στις 10. Και θέλω να σας πω κάτι. Να επιλέγετε την αλήθεια σας. Να ξέρετε ότι αυτή είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Όχι να είμαστε αγενείς και να το βαφτίζουμε αλήθεια. Την αλήθεια την πραγματική. Η ψυχούλα σας να ξέρετε ότι άμα την ακούσετε αληθινά, ξέρει να σας πει τι να κάνετε και πώς να είστε αληθινοί και να νιώθετε καλύτερα. Ραντεβού αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πουλάλη στο μικρόφωνο και ξεκινάμε την παρέα μας μαζί έως και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ξεκινάμε πρώτη ώρα με Πέκη Ζήνα και Ματώνω. Βρισκόμαστε μία ανάσα πια πριν από τον 15 Αύγουστο, όπου όλη η χώρα έχει αρχίσει να κινείται λίγο στους ρυθμούς, στους γνωστούς, στους αυγουστιάτικους. Άλλοι έχουν φύγει, άλλοι ετοιμάζονται να φύγουν και εμείς φυσικά είμαστε εδώ με πολλή μουσική και πολύ ωραία πράγματα και ενδιαφέροντα που θα πούμε και σήμερα.

Swedish House Mafia και Weekend Moth to a Flame στο Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα και πάλι. Ξεκινάμε και πάμε να δούμε τι καιρό κάνει σήμερα εδώ στο νησί μας. Στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε αίσθηση 31. Εντάξει, κάτι γίνεται. Έχουμε όμως και Πέτε Μποφόρ και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου με 4 Μποφόρ και ηλιοφάνεια και αρκετή υγρασία. Και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς με 6 Μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλαο φυσάει πάντα λίγο παραπάνω. Όπως και να έχει, ζέστη έχει, οπότε αν έχετε άδεια και αν μπορείτε να απολαύσετε τις θάλασσές μας και το Αιγαίο μας. Και πάμε να το ακούσουμε και εμείς και να το απολαύσουμε από την Άννα Βύση.

0: Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

Ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο για κάποιο λόγο στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. 13 Αυγούστου σήμερα και είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων, όπου καθιερώθηκε το 1992. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες. Η πλειονότητα ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει επίσης και μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δύο δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας. Αυτό που συνέβη και με μένα και την αδερφή μου, που η αδερφή μου είναι αριστερόχειρας. Επίσης, εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες. Και τέλος, η δυσλεξία εμφανίζεται συχνότερα σε αριστερόχειρες, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Κάτι που συνέβαινε βέβαια πολύ συχνά κατά την περίοδο της δικτακτορίας. Πλέον δεν νομίζω να συμβαίνει συχνά. Βασικά, δεν νομίζω καθόλου να αναγκάζουν τα παιδιά να αλλάξουν χέρι που γράφουν και χρησιμοποιούν. Αυτά για τη σημερινή μέρα. Πάμε σε Irene Cara και Flash Dance.

0: Radio Κρήτη 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό της.

μαγικά, μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Δύο μέρες έχουν μείνει μέχρι το 15 Αύγουστο, που στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια θρησκευτική γιορτή. Έχει επικρατήσει να αποκαλείται και το Πάσχα του καλοκαιριού, γιατί σε ολόκληρη τη χώρα συνδέεται με πανηγύρια, με οικογένειες που ξανασμίγουν, με χωριά που γεμίζουν και φυσικά με πάρα πολλές τοπικές παραδόσεις. Και ειδικά εδώ στην Κρήτη ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει καλοκαιρινό πανηγύρι. Κάπου ξεκινάει για λίγο και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έχει βγει ο ήλιος. Έτσι πάει εδώ πέρα, νομίζω σε όλα τα πανηγύρια, όχι μόνο στην Κρήτη. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα από τα πιο ελληνικά Σαββατοκύριακα της χρονιάς και ελπίζω να τα ζήσετε όπως ακριβώς τα έχετε φανταστεί και όπως θέλετε εσείς. Για τη συνέχεια έχουμε Whitney Houston, I Have Nothing.

0: Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Και αν ο Αύγουστος θέλει λίγη παραπάνω περιποίηση, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόνο 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στα 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αντώνης Ρέμος, η καρδιά με πηγαίνει εμένα, όπως και όλους θα έπρεπε να μας πηγαίνει η καρδιά και να αφήνουμε και λίγο τη λογική στην άκρη. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 και Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Είναι λίγο πριν τις 2, πλησιάζουμε σε λίγο στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας, αλλά έχουμε ακόμα πολύ μουσική και πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Φίλιππος Πιάτσικας, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και αν είστε κάπου στο Ηράκλειο και σκέφτεστε πού να πάμε για λίγο ήλιο, καλή μουσική και ένα σωστό κοκτέιλ, έχουμε ήδη την απάντηση. Σικάντας Escape Experience στον Καρτερό. Μόλις 15 λεπτά από την πόλη σας περιμένει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Signature cocktails από το Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, σούσι που σας ταξιδεύουν και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν το χορταίνετε. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακό σας, με βραδινά cocktails δίπλα στη θάλασσα και στιγμές που κρατούν μέχρι αργά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 5η 13 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι και το κέντρο δυτικής Make Senses. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα παρέα. Michael Jackson, ένας καλλιτέχνης που όσα χρόνια και αν περάσουν δύσκολα χωράει σε μία μόνο λέξη. Και το κομμάτι που ακολουθεί είναι από εκείνα που έχουν πολύ έντονο κοινωνικό τόνο σε σχέση με αρκετές άλλες επιτυχίες του. Κυκλοφόρησε το 1995 μέσα από το album History και μέχρι και σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του. They

Ήταν η Ελένη Φουρέιρα και το Αλληλούια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και έχω την αίσθηση ότι φέτος, αν κυκλοφορήσεις στα ελληνικά νησιά, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα στο διπλανό τραπέζι να κάθεται κάποιος διάσημος. Μέσα στο καλοκαίρι έχουν περάσει από την Ελλάδα Kate Hudson, Justin Bieber, Chiara Ferragni και αρκετά ακόμα γνωστά πρόσωπα. Και εντάξει, Μύκονος και Σαντορίνη είναι πάντα σταθερές αξίες για όλους αυτούς, αλλά πλέον βλέπουμε και τους διάσημους να ανακαλύπτουν και τη Μήλο και την Πάρο και μικρότερα νησιά και πιο ήσυχες έτσι γωνιές στη χώρα μας. Και τελικά μάλλον το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να είναι ένα από τα καλύτερα διαφημιστικά μας, χωρίς καν να χρειάζεται διαφήμιση, γιατί έχουμε τα πιο ωραία νησιά σε όλο τον κόσμο. Υπερβάλλω, δεν ξέρω, εγώ έτσι νομίζω. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη για τη συνέχεια, φωτιά στη

0: Ακούσαμε Forever από Λωρίν στο Love Radio Κρήτη 102,8 και θέλω να πω τώρα κάτι. Κάτι που νομίζω ότι ειδικά τον Αύγουστο το νιώθουμε περισσότερο. Υπάρχει αυτή η περίεργη πίεση ότι το καλοκαίρι πρέπει. Πρέπει να είμαστε καλά. Πρέπει να περνάμε υπέροχα. Πρέπει να έχουμε διακοπές να πάμε. Πρέπει να έχουμε παρέες, να βγάζουμε φωτογραφίες, να πηγαίνουμε στη θάλασσα και γενικά να περνάμε μια τέλεια ζωή. Και όμως, ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή η υποχρεωτική εντός αγωγικών ευτυχία μπορεί να κάνει κάποιον να νιώθει ακόμα χειρότερα όταν η πραγματικότητά του δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του και σε όλα αυτά τα πρέπει εντός αγωγικών. Οπότε, μια υπενθύμηση κάνουμε. Είναι Αύγουστος, δεν είναι διαγωνισμός. Γιατί ο ποιος περνάει καλύτερα και ο καθένας περνάει όπως ακριβώς αυτός θέλει και όπως το θέλει το περνάει το καλοκαίρι του. Θέλει να κάτσει στο σπίτι ή στο καναπέ του όλη μέρα. Μια χαρά είναι και αυτό. Ακούμε Σάκη Ρουβά τώρα για τη συνέχεια και θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει από τη Χερσόνησο. Δεν έχει σίδερα η καρδιά.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Δύο είναι οι προσφορές του μήνα και η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Για ολόκληρη την νηφική εμφάνιση μπορείτε να κλείσετε ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο που περιλαμβάνει χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Επίσης, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο με 79 ευρώ στο Max Senses, που αλλού Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Μη, τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Citec, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά παλιού που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα.

0: Η γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

So easy από Olivia Dean στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη. Και τώρα εγώ επιστρέφω πάλι σε αυτό που έλεγα προηγουμένως για το καλοκαίρι και αυτή την υποχρεωτική ευτυχία που πρέπει να ζούμε όλοι, επειδή είναι απλά και μόνο καλοκαίρι. Κάποτε πήγαινες διακοπές και το μόνο πρόβλημα που είχες ήταν αν θυμήθηκες να πάρεις το μαγιό σου. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα. Αν οι διακοπές σου είναι αρκετά φωτογενείς, αν θα βγάλεις την καλύτερη φωτογραφία. Τα social media μας δείχνουν συνέχεια το καλύτερο λεπτό από τη ζωή των άλλων και μετά εμείς συγκρίνουμε αυτό το λεπτό με ολόκληρη τη δική μας ημέρα. Και κάπως έτσι ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε μια πολύ ωραία παραλία και να αγχώνεται επειδή η διπλανή παραλία που είδε στο Instagram να φαίνεται ακόμα καλύτερη και ακόμα καλύτερη η φωτογραφία του άλλου μάλλον. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να αφήσουμε καλύτερα το κινητό στην άκρη, θα έλεγα εγώ, και να απολαύσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Να απολαύσουμε τα τοπία, να απολαύσουμε τις θάλασσές μας και να απολαύσουμε και την παρέα που έχουμε γύρω μας. Ακούμε και τη Γαρμπή για τη συνέχεια, το λάθος μου.

0: Club Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη. Και menfashion.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε Sacrifice από Weekend εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Και τώρα πάμε σε ένα αγαπημένο μου κομμάτι αυτή την περίοδο από απόν. Πάμε να ακούσουμε μια καντάδα. Και η αλήθεια είναι ότι με πηγαίνει έτσι λίγο μακριά σε άλλες εποχές το συγκεκριμένο κομμάτι. Τότε που υπήρχε ακόμα αυτός ο ρομαντισμός, που υπήρχαν οι καντάδες, όπου ήταν και ένας τρόπος να εκφράσει ο άντρας το θαυμασμό του σε μια γυναίκα. Και πάμε να το ακούσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα για τον Μάνο Χατζηδάκη, μιας και ολόκληρο το 2026 είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τους influencers, τους οποίους τους βλέπουμε παντού, τους ακολουθούμε και την ίδια στιγμή δηλώνουμε ότι δεν τους αντέχουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και μήπως ήρθε η ώρα για ένα μικρό beauty update. Στο Make Sense, η λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες είναι τώρα στα 79 ευρώ. Για τις μέλισσες νυφούλες υπάρχει ολοκληρωμένο πακέτο στα 550 ευρώ με νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη gel manicure, pedicure και θεραπεία λάμψης προσώπου. Οπότε μην χάνετε καιρό, Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810 82 16 66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
6: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
7: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
8: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
7: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι 5η 13 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο έως και τις 4. Μαζί μας και το κέντρο στη δική Make Senses. Και πάμε τρίτη ώρα να ξεκινήσουμε με Νικηφόρο.

Ήταν η Έλενα Παπαρίζου και το φως στην ψυχή στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη μαζί σας. Και πάμε τώρα στο Μάνο Χατζηδάκη, όπου το 2026 έχει ανακηρυχθεί αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη, ακριβώς έναν αιώνα μετά τη γέννησή του. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον με τον Χατζηδάκη είναι ότι δεν χρειάζεται καν να είσαι άνθρωπος που ακούει εντός εισαγωγικών παλιά ελληνική μουσική για να τον έχεις ακουστά κάπου μέσα στη ζωή σου. Τραγούδια του έχουν περάσει από γενιά σε γενιά πολλές φορές, χωρίς καν να συνειδητοποιούμε πόσο παλιά είναι τα συγκεκριμένα κομμάτια. Και αυτός ίσως είναι και το μεγαλύτερο κατόρθωμα ενός δημιουργού, να αλλάζουν οι εποχές, να αλλάζουν οι μόδες, να αλλάζουν τα μέσα και η μουσική να μένει η ίδια και να μην ακούγεται ποτέ παλιά, αλλά να διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά. Και από Μάνο Χατζηδάκη τώρα εμείς ακούμε Bruno Mars και I Just

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, δεν τελειώσαμε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρεντίο Κρήτης 102,8 και έπεσα τώρα πάνω σε ένα άρθρο με ένα τίτλο που πραγματικά είναι όλη μας η εποχή. Όλοι ακολουθούν τους influencers και όλοι τους περιφρονούν. Και έχει ένα δίκιο τώρα εκεί, γιατί αυτό που συμβαίνει πλέον είναι αρκετά αστείο. Οι influencers επηρεάζουν το τι φοράμε, πού πάμε διακοπές, τι αγοράζουμε και ποιο εισιτήριο θα πάρουμε και ξαφνικά θα γίνει χαμός εκεί που θα πάμε. Ταυτόχρονα όμως, αν ρωτήσεις τον περισσότερο κόσμο, θα σου πει ότι εγώ δεν επηρεάζομαι από αυτά, από τους influencers και τα social media, αλλά οι περισσότεροι όλο και κάτι θα έχουμε αγοράσει με την έκπτωσή τους και όλο και σε κάποιο μέρος θα έχουμε πάει που μας το έχουν προτείνει μέσα από τα social media. Τελικά ίσως απλά δεν μας αρέσει, θα πω εγώ, να παραδεχόμαστε πόσο πολύ επηρεαζόμαστε. Δεν γίνεται να μην επηρεαστείς, δεν γίνεται να είσαι όλη μέρα στα social media, για αυτούς που είναι βέβαια, μιλάμε πάντα έτσι, όχι για αυτούς που δεν είναι και που δεν έχουν, υπάρχουν εννοείται και οι εξαιρέσεις, αλλά δεν γίνεται να μην επηρεαστείς έστω και λίγο. Ακούμε ονειράμα τώρα εμείς για τη συνέχεια, πάμε σε μουσική να μην πούμε άλλα, που ήσουν χθες.

Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος από

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Δανάη κι άλλο στο Λαβραντιο Κρήτης 102,8. Και έρχεται Παρασκευή, όπου οι Παρασκευές στο Ηράκλειο αποκτούν το δικό τους ρυθμό. Στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής παρουσιάζει τα Summer Vibes. Κάθε Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλ στην πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από το DJ Μάνο Κισανδράκη. Παρασκευή στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11, και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μελίνα Ζλανίδου έρχεται για τη συνέχεια με το λάθος. Μόνη

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Ω στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στο χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χυματιρο σαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το ακούσατε μόλις τώρα. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο και είναι στη δουλειά αυτή τη στιγμή και της κρατάμε, λέει, την καλύτερη μουσική συντροφιά. Τα φιλιά μας. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με μουσική λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και ακούμε Παπαζό και Ακύλα, το Ατελιέ.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Phil Collins και το Easy Lovers στο Love Radio Crete 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήμασταν μαζί από τη μία. Η ώρα κοντεύει 4, αλλά φυσικά εδώ η μουσική συνεχίζεται και χωρίς εμένα και χωρίς διακοπή. Από τις 4 μέχρι και τις 7 τη σκητάλη παίρνει ο Χάρης Γαρεφαλάκης και συνεχίζει. Από εμένα, φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο Παρασκευή.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
3: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
10: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
14: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
13: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πεμπτούλα σήμερα, Πεμπτούλα 13 Αυγούστου. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας και σήμερα μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Με μουσική και ωραία διάθεση.

Weekend και Save Your Tears εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι Πέμπτη. Η αλήθεια είναι ότι τη λέμε και προπαρασκευή ή τη λέμε και σίγουρα Σαββατοκύριακο αυτή την Πέμπτη, γιατί αύριο είναι Παρασκευή 14 του μήνα, παραμονή 15 Αύγουστου, Σαββατοκύριακο 15 Αύγουστος. Καταλαβαίνετε ότι οι διακοπές έχουν ξεκινήσει για τους περισσότερους από σήμερα, ακόμα και αν δουλεύουν. Εκτός από κάποιους που έχουν κάποιες δουλειές λίγο ιδιαίτερες, λίγο δύσκολες, εμείς θα είμαστε εδώ κάθε μέρα από το πρωί έως και το βράδυ για να σας κάνουμε συντροφιά. Και για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα, σε μουσική του ίδιου, Ελεάνα Βραχάλη στους στίχους και παίζει εδώ στον Love.

Μέλισσες και για μένα βράδιασε. Για σένα ξημερώνει εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και επειδή αύριο ξημερώνει Παρασκευούλα, εγώ έχω να προτείνω εννοείται κάτι υπέροχο για αύριο βραδάκι. Εδώ στο Αστόρια Καψί, στο κέντρο της πόλης, στην Ταράτσα συγκεκριμένα, με την πιο ωραία θέα της πόλης, θα βρείτε το 360 Rooftop Bar. Εκτός ότι μπορείτε να έρθετε από το πρωί έως και το βράδυ για να κάνετε τα μπανάκια σας, τις Παρασκευές από τις 8.30 το βράδυ ξεκινούν τα ωραιότατα Summer Vibes. Εδώ με τον DJ Μάνο Κισανδράκη, με μουσική ωραία, με κοκτέιλ καταπληκτικά και την καλύτερη θέα της πόλης, ζούμε τις Παρασκευές μας ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό και εσείς δεν έχετε κάτι άλλο. Έχετε 360 Rooftop Bar για αύριο Παρασκευή. Ρίμον και Tonight για τη συνέχεια.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Χάρη Γαρεφαλάξη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην K Domestica by Kistaki σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
3: Στην Ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ολοκέντρο τραγούδι Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρεντ και ίσω αύριο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σα και σήμερα έχω έρθει με ένα θέμα το οποίο θα μα απασχολήσει για σήμερα και αύριο. Είναι πράγματα που όλοι έχουμε πάθει το καλοκαιράκι. Και εννοείται πολλά από αυτά με βρίσκουν όχι απλά με δικά μου βιώματα, νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που βάζουν αντιλιακό και αυτοί που λένε έλα μωρέ μια ώριτσα θα κάτσω να έχω μαυρίσει, να εγώ είμαι μελαχρινός, να εγώ δεν καίγομαι, όλες αυτές τις ατάκες τις έχουμε πει. Εντάξει μωρέ σιγά, παίρνουμε βιταμίνη D, Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τη δεύτερη κατηγορία έχουν καεί πάρα πολύ έστω μία φορά τη ζωή τους. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ. Έχω βρεθεί στην Ελούντα με το φίλο μου τον Γιώργο. Έχουμε κάτσει όλη μέρα στον ήλιο. Ήμουνα και 20 λίγο χρονών. Έχουμε παίξει τάβλη, έχουμε πιει καφέ, έχουμε κοιμηθεί σε ξαπλώστρα στον ήλιο. Και έχω γυρίσει σπίτι με το φόβο ότι έχω κάνει κάτι κακό. Και όντως είχα κάνει κάτι κακό, είχα καεί πάρα πολύ.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τις μουσικές μας και αυτό το απόγευμα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και αν το καλό φαγητό για εσάς είναι τρόπος ζωής, τότε σίγουρα αξίζει να γνωρίσετε ή να επισκεφτείτε ξανά το Casa Donato. Για πολλά πολλά χρόνια είναι σταθερή αξία στην πόλη, συνδυάζει και ποιότητα και φρέσκα υλικά και όλα τα νόστιμά του. Μπεργκεράκια, σαλάτες και η πιο ωραία πίτσα της πόλης. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και στο 28 10 37 13 70 εννοείται θα το βρείτε για να το επιλέξετε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που κάθε Παρασκευή σας δίνει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Σε ένα τυχερό ή μια τυχερή που θα στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα, αλλά με γλυκές γεύσεις όχι από κάποιο ζαχαροπλαστή, αλλά από Pet Samolis. Εκεί θα βρείτε στην Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 μία παγωτομηχανή. Την παγωτομηχανή Pet Samolis. Έχει δροσερό, έχει αφράτο παγωτάκι, χωρίς συντηρητικά, μόνο με αγνά υλικά για τα κατοικίδια μας. Είναι όντως η πιο γλυκιά έκπληξη του καλοκαιριού αυτό.

Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου με τον Αναστάση Οράμο. Με το τραγούδι, αν με δεις να κλαίω, πολύ το αγαπάμε εδώ στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις. Πεμπτούλα σήμερα. Σήμερα μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε όλους μας το καλοκαίρι. Όπως το ότι πάμε παραλία με άμμο, γιατί είναι αυτές οι παραλίες που έχουν άμμο και αυτές οι παραλίες που έχουν το πετραδάκι. Και γυρίζουμε σπίτι και έχουμε κουβαλήσει τη μισή άμμο. Βγάζουμε την πετσέτα, την τεινάζουμε, τη χτυπάμε, τη διπλώνουμε. Πέφτει άμμο στο σαλόνι, ανοίγει την τσάντα, έχει άμμο η τσάντα. Βγάζει τις σαγιονάρες, άμμο και εκεί. Τρεις μέρες μετά, άμμο παντού, δεν το συζητώ για μες στο μπάνιο. Μπαίνεις με άμμο. Είναι αυτά τα ωραία τα σπίτια τα οποία έχουν ένα ντουζ έξω από το σπίτι. Είναι ότι καλύτερο που υπάρχει. Είναι να φύγεις και κάνοντας ένα ντουζάκι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα όταν υπάρχει άμμο στην παραλία. Η άμμο μόνο σαν να πολλαπλασιάζεται μόνη όταν φεύγουμε. Δεν έχω καταλάβει. Αυτή η γάμπα δε, άμμο παντού.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα, πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Translation complete.
4: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
8: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
7: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
8: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
7: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Πέμπτη σήμερα και μας βρίσκει εδώ μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. I will survive από Gloria Gaynor για τη συνέχεια εδώ στον Love.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή είναι η αναβίση με τη δική της την εξαίρεση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Απόγευμα 5η, 13 του Αυγούστου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και έχω φέρει σήμερα πραγματάκια τα οποία έχουν συμβεί σε όλους μας τα καλοκαίρια, ειδικά τα καλοκαίρια στην Κρήτη. Το αεράκι μας το έχουμε όπως και να το κάνουμε. Και σίγουρα, αν πηγαίνετε κι εσείς για μπάνιο με ομπρέλα που θα τη στήσετε εσείς και πετσετούλα και όλα αυτά τα γύρω-γύρω, το στήσιμο της ομπρέλας είναι ένα άθλημα κανονικά που θα έπρεπε να υπάρχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φτάνουμε με αυτοπεποίθηση, τη βάζουμε στην άμμο και μετά ξεκινά η μάχη. Να το αριστερά, να το δεξιά, την πιέζεις, την καρφώνεις, όλα αυτά που ακούγονται για λίγο περίεργα. Πάντα όμως υπάρχει το αεράκι το οποίο μπορεί να στη σηκώσει. Και εύχομαι να μην έχει κάποιον δίπλα να τον χτυπήσεις. Τι να πω τώρα, δύσκολα τα πράγματα για τις μέρες που έχει πολύ πολύ αέρα στην Κρήτη με τις ομπρέλες και αυτούς που τις βάζουν. Γι' αυτό υπάρχουν και οργανωμένες παραλίες που μπορούμε να πάμε και να είναι ήδη έτοιμη στημένη η ομπρέλα χωρίς να κουβαλάμε και χωρίς να έχουμε και αυτό το άγχος. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη συνέχεια.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: As it was, εδώ στο Love Radio Crete's. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα είναι 5η, είναι 13 του Αυγούστου. Όλοι είναι σε ένα mood λίγο γιορτινό, λίγο ξεκούραστο, λίγο διακοπές, λίγο θάλασσες, λίγο δεν με απασχολεί τίποτα. Ακόμα και αν δουλεύετε, νομίζω ότι σε αυτό το mood είστε σήμερα. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεούλα, εννοείται, και να επισφραγίσουμε αυτή τη διάθεση, γιατί είναι κάτι μαζικό, είναι κάτι που το έχουμε όλοι. Σήμερα επίσης λέμε πραγματάκια που συμβαίνουν στη θάλασσα σε όλους και όχι στη θάλασσα, στα καλοκαίρια γενικότερα. Για παράδειγμα, θα φύγουμε νωρίς. Σίγουρα έχετε πει, έχει έρθει και σε έχει πάρει τηλέφωνο Χαρούλης και σου έχει πει: πάμε για μπάνιο. Θα πεις εσύ, ναι, θα φύγουμε νωρίς, δεν κάτσουμε πολύ, μια ωρίτσα. Ναι, βέβαια, και όλοι συμφωνούν σε αυτό, ε. Ή πάμε για ένα ποτάκι, χαλαρά. Πάλι όλοι συμφωνούν. Να και έρχεται μια παρέα γνωστών, να και έρχεται μια δεύτερη παρέα γνωστών, να και λίγο θα συζητήσουμε με το μαγαζάτορα που θα το γνωρίζουμε. Να και θα κάτσουμε λίγο παραπάνω και ένα ακόμα. Έλα μωρέ, να δούμε και το ηλιοβασίλεμα και ξαφνικά καθόμαστε όλη μέρα στην παραλία και δεν το έχουμε καταλάβει. Και αυτό είναι από μόνο το μαγικό.
1: Ώρα μηδέν, να αφήσεις ώρα είναι πια τα δεν. Και αυτά τα μη

0: Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι και αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν τώρα εσείς αγαπάτε τις μεγάλες μερίδες και τις δυνατές γεύσεις, το Casa Donato είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για απόψε. Δοκιμάστε το εντυπωσιακό Donato Double Burger με δύο μοσχάρες και μπιφτέκια και με διπλό τσέντερ, με μπέικον, με καραμέλο, με ένα κρεμμύδια, με οτιδήποτε χρειάζεται το πιάτο σας. Πατατούλες, τηγανιτές, καταπληκτικές. Για το φαγητό που μένει πάντα ξέχαστο, η επιλογή είναι μία. Είναι στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και έχει όνομα Casa Donato.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων, 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Αλφα 12x250 ml, 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου, 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια, 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Second Voice και Let Me Be. Καλοκαιρινό εντελώς αυτό το τραγούδι. Σήμερα μιλάμε για πραγματάκια που συμβαίνουν σε όλους μας το καλοκαίρι στο νησί εδώ. Στην Κρήτη, στις παρέες, σε όλα αυτά. Δεν το συζητώ για το αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το να πάμε για λίγο και να κάτσουμε. Ισχύει και για τα πανηγύρια. Έχει δίκιο η Μαρία που μας έστειλε στο Viber. Δεν νοείται ότι ισχύει στα πανηγύρια. Δεν μπορείς να πας για λίγο. Θα πάμε, λέει, για μια μπυρίτσα θα πιούμε. Μα αφού το ξέρουμε ότι θα κάτσουμε μέχρι το πρωί. Και εκεί θα είμαστε. Και αν είστε και σαν και εμένα που νιστάζετε νωρίς. Θα ταλαιπωρηθείτε, είμαι σίγουρος. 13 του μήνα σήμερα. Εδώ θα είμαστε με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Απόγευμα Πέμπτης. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και έτοιμα να κάνετε τις βόλτες σας και εσείς, εννοείται. Με αγάπη στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί πάντα. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα. Απόγευμα Αυγούστου στο Love Radio Crete 102,8. Ένα όμορφο σπίτι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού, θα έλεγα εγώ. Η Kay Domestica by Ktistakis δημιουργεί κουζίνες, δημιουργεί έπιπλα που συνδυάζουν και λειτουργικότητα και ποιότητα και σύγχρονο design, έτσι ώστε κάθε χώρος να αποκτά χαρακτήρα και άνεση. Η εμπειρία τους είναι 70 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, και δίνουν έμφαση πάντα στη λεπτομέρεια. Οπότε η Kay Domestica by Ktistakis αποτελεί μια επιλογή εμπιστοσύνης για το σπίτι σας, για εσάς τους ίδιους.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και ο Αύγουστος γίνεται πιο απολαυστικός για τους μικρούς μας φίλους πλέον. Γιατί στα Pet Shop Samolis, εκεί στη λεωφόρο Παπαναστασίου, στο νούμερο 129, θα βρείτε μία παγωτομηχανή. Μην βιαστείτε, είναι για εκείνα, είναι για τα κατοικίδια μας. Αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, δροσερό, υγιεινό, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και είναι σίγουρα μία ιδανική λιχουδιά για αυτό το καλοκαιράκι. Εγώ πολύ έχω ενθουσιαστεί με αυτό το project. Pet Shop Samolis, λεωφόρο Παπαναστασίου, στο νούμερο 129. We'll be right back.

End of beginning εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το άλλο το καταπληκτικό του καλοκαιριού, το ξέρετε. Ειδικά τώρα δεν θέλω να μπαίνω στα στερεότυπα αυτά τα φιλετικά. Νομίζω όμως ότι είναι περισσότερο γυναικείο χαρακτηριστικό αυτό. Είναι τσάντα της παραλίας. Η τσάντα της παραλίας που ζυγίζει σαν βαλίτσα, όχι αυτή τη χειραποσκευή των 8 κιλών, τη μεγάλη που παραδίδουμε στους σημάντες κάτω. Πάμε για ένα μπανάκι 2 ώρες. Και όμως η τσάντα που κουβαλάμε, ειδικά αν υπάρχει παιδί στην παρέα, που εγώ το καταλαβαίνω και έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για, τι να πω, για αποστολή στο Everest, ας πούμε 10 μέρες. Θέλεις πετσέτες, αντιλιακά, νερά, φρούτα, βιβλίο που φυσικά δεν θα διαβάσουμε ποτέ. Φορτιστή, powerbank, γυαλιά, δεύτερα γυαλιά γιατί μπορεί να χαλάσουν τα πρώτα. Καπελάκι, αλλαξιά για τα παιδιά, ένα ψυχιάκι που θέλει ένα άλλο άτομο για να το μεταφέρει. Το αστείο είναι ότι τελικά χρησιμοποιούμε μόνο την πετσέτα και το νεράκι. Και το πρώτο γυαλί ηλίου εννοείται και ίσως και το καπελάκι. Και ένα αντιλιακό από τα 7 που θα κουβαλάμε. Όλοι το έχουμε κάνει και εγώ το έχω κάνει σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό το βιβλίο δε, πάντα το παίρνεις και πάντα το γυρίζεις. Να το και πήγε, να το και γύρισε. Πάμε για Θοδωρή Φέρη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
6: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Νούμερο 2.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη ώρα εκπομπής, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα και παρέα θα πάμε για μία ώρα ακόμα. Αυτό το τραγούδι τώρα εμένα, από το πρώτο του το άκουσμα, από την πρώτη του την νότα μου δημιουργεί μία αίσθηση αισιοδοξίας. Είναι οι Μελισσούλες και 30-40 και με αυτό το τραγούδι θα ξεκινήσουμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε.

Γιώργος Παπαδόπουλος και Σώμα με Σώμα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα έτσι έχουμε φέρει στην εκπομπή διάφορα πράγματα που συμβαίνουν τα καλοκαίρια και θέλουμε να τα ζήσουμε μαζί και να τα μοιραστούμε, γιατί είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι πολλά πράγματα δεν αφορούν μόνο εμάς. Έχει να κάνει, είναι συνολικό, καθολικό όλο το πράγμα. Και σίγουρα στα καλοκαίρια, εκτός από τις θάλασσες και τις πολλές ώρες που καθόμαστε εκεί πέρα, σίγουρα έχετε χαζέψει τις εκτόσεις στα Hondon Center και βλέπετε τις κολόνιες, τα καλλιντικά, τα αρώματα. Αυτό συμβαίνει σε άντρες και γυναίκες, όλοι και όλες. Και καλά το κάνετε, γιατί οι εκτόσεις στα Hondon Center είναι δυνατές πολύ και αυτή τη βδομάδα έχουμε όλα τα αντιλιακά προϊόντα Lancaster με 40% έκπτωση. Estée Lauder, Tom Ford με 35% έκπτωση, La Mer με 30%, ενώ η Clinique με 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Το Hondo Center εννοείται μας κακομαθαίνει κάθε καλοκαίρι και κάθε φορά κάνουμε έτσι μία μικρή βολτίτσα. Είναι και σήμερα Πέμπτη, μπορούμε να την κάνουμε και σήμερα. Πλατεία Αγίου Τίτου, στο εμβληματικότερο κτίριο της πόλης μετά τη Λότζια. David Guetta, Teddy Swims και Tons and I και Gone Gone.

Αντώνης Ρέμος. Και μια αναπνοή. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ύστερα ας πέθαινα λέει. Και εγώ αυτό το τραγούδι με πάει πολλά πολλά πολλά χρόνια πίσω. Εκεί στα γυμνάσιο, λύκειο, που ήταν, ξέρετε, οι έρωτες αυτοί. Και να το πλάτο θέλω πολύ και εγώ ερωτευμένος. Και όλα αυτά να συνδυάζονται με τη μια αναπνοή. Σήμερα μιλάμε για πράγματα του καλοκαιριού, πράγματα που συμβαίνουν σε όλους και όλες, και θέλουμε πάρα πολύ να τα μοιραστούμε μαζί σας για να καταλάβετε ότι δεν είστε μόνοι σας, είμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Το κλασικό. Έχουμε γάμο, έχουμε βάφτιση, έχουμε να πάμε σε ένα πάρτι, σε μια εκδήλωση. Είναι 15 Αύγουστος, θα πάμε στο πανηγύρι. Έχουμε 4 ντουλάπες ρούχα και λέμε, βρε, δεν έχω κάτι να βάλω για αυτό το. Είναι πάλι περισσότερο γυναικείο χαρακτηριστικό, αλλά εννοείται ότι και οι άντρες το κάνουν αυτό. Δεν έχω τώρα τι να βάλω στο πανηγύρι του 15 Αύγουστου, κάτι πρέπει να πάρω. Και έχουμε πολλά πουκάμισα, ας πούμε, στο. Όχι, θέλουμε κάτι καινούριο. Και νομίζω ότι καλό είναι που και που να ανανεωνόμαστε κιόλας. Και στο menfashion.gr θα βρούμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Και στο Βασίλη τον Κοντογιάννη, το φίλο μου που πολύ πολύ τον αγαπώ και του στέλνω την καλησπέρα μου. Θα βρούμε οτιδήποτε θέλουμε για να ξεχωρίσουμε. Με κορυφαίες επιλογές από οίκους μόδας ελληνικού και εξωτερικού, γιατί κάθε στιγμή είναι μοναδική και πρέπει να έχει και το ρουχαλάκι της το σωστό. Στην καλοκαιρινού εκεί στάση Κοντογιάννη, αγαπημένο σημείο Βυζαντίου εδώ στο κέντρο, και menfashion.gr online. Πάμε για πεγιζίνα και μόνη καρδιά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μην ξεχνάτε, μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί.

0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά πάμε μία βόλτα και από την κουζίνα του σπιτιού. Εκεί κάπου θα βρούμε την Kate Domestica by Ektistakis. Δημιουργεί χώρους που θα αγαπήσετε να ζείτε. Από την κουζίνα μέχρι και το καθιστικό και τον εξωτερικό χώρο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης που δένουν και αρμονικά μεταξύ τους και αναδεικνύουν το σπίτι σας είτε το κατάλημα το οποίο έχετε για Airbnb. Επισκεφτείτε την έκθεσή τους στις Μοίρες Ηρακλείου στην οδό 25 Μαρτίου στο νούμερο 271 και δείτε τη δουλειά τους σε Instagram και Facebook και κάτω παύλα Domestica.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Ktistakis. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Kate Domestica by Ktistakis. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, ένα απόγευμα παρέα με μουσική και καλή διάθεση και Cicadas Escape Experience. Μυρίζει τζιτζίκι, μυρίζει θάλασσα και αντιλιακό. Η εξυπηρέτηση είναι πάντα άψογη, τα παιδιά εκεί είναι καταπληκτικά και μπορείτε να κάτσετε από το πρωί στην ξαπλώστρα μέχρι και αργά το βράδυ για να απολαύσετε όλα αυτά τα οποία μπορούν να σας προσφέρουν. Με πολύ ωραία μουσική, με συχνές βραδιές, με live πολλά και η ενέργεια εκεί είναι άκρος καλοκαιρινή. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, μη φύγει κανείς.
6: Ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα. Μη φύγει κανείς.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και επιστές Χριστούγεννα στη

Είναι η Αναβίση, είναι το Αιγαίο. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Κάτι που συμβαίνει σε όλους μας. Γελάω γιατί σκέφτομαι και εμένα σε αυτό. Το καλοκαιράκι είναι αυτή η βουτιά που πάντα είναι περισσότερο κρύα από όσο περιμένουμε. Γιατί είναι η βουτιά που έχουμε ζεσταθεί πάρα πολύ, που θέλουμε να πάμε στη θάλασσα, που περιμένουμε πώς και πώς να μπούμε, που έχουμε νιώσει εντελώς σαν αυτούς τους ναυαγοσώστες στο Baywatch που έτρεχαν και βουτούσαν και δεν τους ένοιαζε τίποτα. Και φτάνει η ώρα που μπαίνει ο αστράγαλος μπροστά στη θάλασσα. Και λες, σταματάς εκεί. Νιώθεις τον κόσμο λίγο να χάνεται και λες πώς θα βουτήξω τώρα. Ειδικά αν ταξιδεύετε εκεί στο νότο. Πω. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Είναι αυτή η βουτιά που θα κάνεις μετά λίγη ώρα, να θα βρέξεις τα χεράκια σου, λίγο τον αφιένα με αυτή τη χαρακτηριστική την κρυμάτσα του 55. Βάλτε και 10-15 χρόνια πλάς. Και ενώ μια χαρά είναι το νεράκι, παραμένει 5 λεπτά μέχρι το γόντο. Και έρχεται αυτός που έχει μπει πριν από σένα και να σου λέει: Έλα, μην κάνεις έτσι. Μια χαρά είναι το νερό. Μα το έχει συνηθίσει, αδερφέ μου. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα, συγχύστηκα.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και να σχεδιάζετε το σπίτι των ονείρων σας. Οι λεπτομέρειες πάντα είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Εκεί κάπου έρχεται η K Domestic Bike της Τάκης και η ομάδα των διακοσμητών και των αρχιτεκτώνων της. Αναλαμβάνει πάντα να μετατρέψει την ιδέα σας σε έναν χώρο που θα απολαμβάνετε καθημερινά. Και το καλύτερο, έρχονται εκεί, σας βρίσκουν όπου και αν είστε, για να προτείνουν λύσεις που είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Είναι στις Μύρες Ηρακλείου, βρείτε τους και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
0: Εδώ και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το καλοκαιράκι χαρίζουμε στο κατοικίδιό μας τη δροσιά που το αξίζει. Στο Pet Shop Σαμόλης μας περιμένει η νέα παγωτομηχανή Pet Σαμόλης με λαχταριστό αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αχνά υλικά και πολύ πολύ αγάπη. Θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη τους καλοκαιρινή λιχουδιά. Εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε και όλα αυτά τα cooling mat και όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να είναι δροσερά και απολαυστικά για αυτό το καλοκαίρι. One more time. Summer in love.

Έχει ακόμα καλοκαίρι, μην αγχώνεστε καθόλου. Έχει. Γιατί πολλοί από εσάς και μέσα και λίγο κι εγώ έχουμε στο μυαλό μας ότι μόλις φύγει ο 15 Αύγουστος το καλοκαίρι τελειώνει. Όχι. Έχει καλοκαίρι, γιατί στην Κρήτη το καλοκαίρι κρατά έως και το Σεπτέμβρη. Και τέλος Σεπτέμβρη και πολλές φορές και μέσα Οκτώβρη. Έχουμε φτάσει και να στολίζουμε με καλοκαιρινά ρουχαλάκια. Έχει καλοκαίρι ακόμα, μην αγχώνεστε καθόλου. Πεμπτούλα σήμερα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και εννοείται ότι αύριο Παρασκευή έχουμε αγαπημένα έτσι, summer vibes στο 360 Rooftop Bar, στο Καψής Αστόρια. Γιατί τις Παρασκευές ζούμε με την πιο ωραία θέα της πόλης, εδώ στην Ταράτσα, με τον Μάνο και Σανδράκη στα τέξη.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Πέμπτης. Αύριο εννοείται θα είμαστε μαζί για να κάνουμε παρέα ξανά Παρασκευούλα, παραμονή 15 Αυγούστου. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα δεν είναι αυτό το οποίο σας αρέσει και επόμενες μέρες να είναι ξεκούραστες όσο γίνεται. Φιλιά πολλά! Γεια χαρά!

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big, από τη Φρέσνα.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Συνεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και σήμερα είμαστε εδώ 5η 13 Αυγούστου. Σταθερά στο ραντεβού μας ώρα 7 για 3 ολόκληρες ώρες να ταξιδέψουμε και να περάσουμε πολύ όμορφα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και εσείς μένετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης

Benson Boone, Beautiful Things, και έτσι ξεκινάμε δυναμικά και όμορφα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι και τις 10 για να ταξιδέψουμε, για να απολαύσουμε, για να σχολιάσουμε. Ξέρετε, τα κλασικά μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων και πόσο με αγχώνει αυτό, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αντιληφθώ όλο αυτό το κομμάτι της γραφής, ειδικά σε ένα μικρό παιδί που μαθαίνει, οπότε λίγο αγχώνομαι όταν βλέπω το μικρό ότι σταθερά επιμένει να πιάνει με το αριστερό του χεράκι τα πάντα. Βέβαια, κάπως νιώθω καλά με όλη αυτή την ιδεολογία που υπάρχει για τους αριστερόχειρες. Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή όμως. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα πίσω στο 1961, 13 Αυγούστου, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, αλλιώς όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Αυτά και πολλά ακόμα έγιναν σαν σήμερα πίσω. Σε πολλά. Στο παλιό τέλος πάντων χρόνο που μιλάμε, εμείς όμως θα μείνουμε στο παρόν και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να δούμε, πολλά να ακούσουμε. Οπότε stay tuned. Πάμε τώρα σε απόν και

Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργύρος με το τραγούδι Ελπίδα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. 13η Αυγούστου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο κόσμος είτε βρίσκεται σε άδεια, είτε μετράει αντίστροφα για το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Τριήμερο, διήμερο, πενθήμερο, ό,τι έχετε πάρει ο καθένας. Εντάξει, τριήμερο δεν μας τα έκανε τα ευχάριστα φέτος, αλλά κάποιοι το δημιουργήσανε. Λοιπόν, το κλίμα πρέπει να είναι χαλαρό, δροσέρο και γεμάτο χιούμορ. Οπότε εννοείται ότι αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, τρεις ολόκληρες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε τώρα σε Sting και Desert Rose.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μια βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ, δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ora Mavromatis μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκο τζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς

0: Translation complete.
1: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα. Ναι, αλήθεια τώρα. Είμαστε και σήμερα μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ, παρούσα μέχρι και τις 10. Και η απόλυτη ησυχία στην πόλη είναι γεγονός, πραγματικά. Ειλικρινά σας το λέω. 8 η ώρα το πρωί που εισέρχομαι εγώ στην πρωινή μου εργασία, τέλος πάντων. Εκεί 8 παρά που αφήνω αμάξι, παρκάρω και βρίσκω έτσι ωραία πάρκινγκ και κάνω το σταυρό μου και λέω Παναγιά μου, τι ωραία που είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μεγάλη απόλαυση. Αν λοιπόν σήμερα κυκλοφορούσατε στο δρόμο και ακούγατε κάποιο αντίλαλο των βημάτων σας, έτσι, αυτή η αίσθηση κρατήστε τη, γιατί δεν τη ζείτε και συχνά στην πόλη μας. Και είναι έντονη σήμερα, είναι πιο έντονη σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει στην αποκορύφωση η άδεια όλων, ή τέλος πάντων των περισσότερων, γιατί το ζω. Και έτσι, το πρωί το ένιωσα και το μεσημεράκι και το απογευματάκι. Είναι έντονο. Δεν λέω τώρα ότι λείπουμε όλοι. Υπάρχει ο τουρισμός, αλλά είναι ωραία η αίσθηση. Πώς να το κάνεις. Πάμε σε Survivor, The Eye of the Tiger. Επιστρέφω να σας δώσω πρόταση για τις Παρασκευές. Για αύριο Παρασκευή, τι θα κάνετε αν είστε εδώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Castel. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος και έκρυψα το πρόσωπό μου. Εσείς μην κρύψετε κανένα πρόσωπο, καμία χαρά, καμία συγκίνηση, στεναχώρια, ό,τι και αν είναι αυτό. Να το ζείτε. Όλα στα συναισθήματα να τα βιώνετε, να μην τα πνίγετε. Εμείς είμαστε εδώ για να σας τα λέμε αυτά. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και τώρα πάμε σε αυτά που φέρνουν οι Παρασκευές, εκτός το ότι είναι αγαπημένες μέρες. Και ενώ αύριο είναι 14 Αυγούστου, έχω πάρα πολύ κόσμο που μου έχει στείλει μηνύματα ότι θα βρίσκεται εδώ και ψάχνετε και τσεκάρε, γλέντια, πανηγύρια, πάρτε ή τόνα τ' άλλο. Λοιπόν, οι Παρασκευές στο Ηράκλειο έχουν το δικό τους ρυθμό σίγουρα εδώ στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, που έχουμε Summer Vibes. Κάθε Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλ στην πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Παρασκευή λοιπόν δίνουμε ραντεβού στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11, και ζείτε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Και εννοείται αυτή την Παρασκευή 14 Αυγούστου θα έχει και άλλη αίσθηση. Οπότε για ελάτε. Lady Gaga θα ακούσουμε τώρα, παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile.

0: Αυτή ήταν η αναβίση με το εκρηκτικό ακόμα μία. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. 13 Αυγούστου σήμερα λοιπόν, και όπως σας είπα, γιορτάζουν οι αριστερόχειροι. Και θέλω να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που μου έχουν στείλει ένα-δυο μηνύματα με την έναρξη της εκπομπής και μου λένε ότι κρατούν και το ποτήρι, λέει, και το μικρόφωνο αν ήταν με αριστερό και νιώθουν πολύ καλά. Δεν είπα κάτι εγώ γι' αυτό. Εγώ είπα ότι αγχώνομαι. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι δεξιόχειρας και θέλεις να μάθεις ένα παιδάκι που χρησιμοποιεί το αριστερό του χεράκι, ένα κομμάτι δύσκολο είναι. Λοιπόν, 13 Αυγούστου λοιπόν σήμερα και γιορτάζει το 10% του πληθυσμού, όπως λέει και ο Παναγιώτης, που παλεύει καθημερινά με τα ανάποδα ψαλίδια αλλά και τα θρανία. Καλή δύναμη σε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Πιστέψτε με, είστε πιο έξυπνοι από το μεγαλύτερο πληθυσμό της γης, οπότε μπράβο σας. Ναι, τι θα πάμε σε αγαπημένα μουσικά κομμάτια και θα επιστρέψω, γιατί έχω πολλά να σας πω. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
11: Hello, I'm Sam Smith. this is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, είστε εδώ σταθερά συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Μίκα και Relax, take it easy, χαλαρώστε.

Αυτός ήταν ο Απόν. Και το υπέροχο τραγούδι του Βοριάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και όπως μου σχολίασε η φίλη Στέλλα, λέει 13 Αυγούστου, λέει, τώρα αν δεν είσαι σε κάποιο νησί αυτή τη στιγμή να ταπίνεις, να χαλαρώνεις, νιώθεις ότι έχεις αποτύχει, λέει, κυριολεκτικά. Δεν συμφωνώ, είμαστε πολύ εδώ. Και εντάξει, πέρυσι δεν ήταν έτσι για εμένα, αλλά φέτος όχι, δεν νιώθω έτσι. Νομίζω ότι, okay, μια μελαγχολία υπάρχει, αλλά εντάξει. Τώρα οι φωτογραφίες με τα πόδια, με τις ξαπλώστρες, με τα ποτά μπορούν να συμβούν και εδώ. Και χωρίς άδεια και ένα απόγευμα και μια ωρίτσα, μισή ωρίτσα, ό,τι και είναι αυτό. Να κάνουμε focus στην καλή φάση του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Να χαλαρώσουμε, να κάτσουμε στο μπαλκόνι, να ανοίξουμε το ερκοντήσιον, το έχω ξαναπεί. Χωρίς άγχος, χωρίς να έχουμε να αποδείξουμε σε κανένα κάτι, τα story μας και τα σχετικά. Το σχολιάσαμε νωρίτερα, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, μεταξύ βορού και αστείου, μια χαρά είναι και εδώ. Τι να κάνουμε τώρα, απολαμβάνουμε αγαπημένα τραγούδια. Επιστρέφω να σας πω κι άλλα. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά.

αυτό ήταν ο Teddy Swims με το Bad Dreams εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θα πάμε λίγο σε lifestyle. Γιατί αυτοί οι τίτλοι εμένα με τρελαίνουν, οπότε δεν γίνεται να με τα σχολιάζω. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τίτλοι αυτές τις μέρες που κυκλοφορούν για την μεταμόρφωση του μικρότερου γιου του Brad Pitt και της Angelina Jolie, που είναι ένας κούκλος, έτσι. Κούκλα, κούκλος, ό,τι θέλεις είναι. Με κατακόκκινα και πλατινέ μαλλιά. Και είναι τόσο φοβερό αυτό που έχει παίξει σαν τίτλος με διαφορετικά έντονα σχόλια, τέλος πάντων, από κάτω, σε πάρα πολλά γνωστά πόρταλ. Τρελή μεταμόρφωση, ακραία μεταμόρφωση και ούτω καθεξής. Το παιδί είναι 18 χρονών τώρα, έτσι. Και εννοείται ότι το παιδί απολαμβάνει, είναι χαλαρός. Έκανε τη γυμναστική του μαζί με φίλους του και κάποιοι έτσι τον τράβηξαν φωτογραφίες και έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά με τα κόκκινα μαλλιά ξανθά από κάτω. Δεν καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ είναι πραγματικά κούκλος. Κούκλος. Είναι ο 18χρονος Νόξ, αν θέλετε να το τσεκάρετε και εσείς στο διαδίκτυο. Αντί λέει για το γνώριμο look, ο Νόξ εμφανίστηκε με βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Τραγικό. Ενώ στα πλαϊνά τα έχει λέει ξυρισμένα και βαμμένα σε πλατινέ ξανθό. Τώρα μιλάμε τώρα το θέμα. Και αρνείται λέει την οποιαδήποτε σχέση με τον πατέρα του. Αφού κοτσάρεις όλο αυτό με το look, λες και όλας ότι έχει αλλάξει το επίθετο, δεν θέλει καμία επαφή με τον πατέρα. Και εκεί βάζεις και όλη τη σάλτσα ότι όλα αυτά οφείλονται στα οικογενειακά ζητήματα με τον Brad Pitt και την Angelina Jolie και πάει λέγοντας. Γιατί τα κάνουμε αυτά, δεν ξέρω, αλήθεια. Γιατί. Πάμε σε Έλλη Κοκκίνη τώρα. Θα περιμένω.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

Αυτή ήταν η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και για να κλείσω το θέμα του Brad Pitt και της Angelina, γενικά μίλησε ανοιχτά σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε δώσει για τα σκαμπανεβάσματα της ψυχικής του υγείας. Σε συνέντευξή του συγκεκριμένα στο Esquire UK, αποκάλυψε ότι η χειρότερη περίοδος της ζωής του ήταν όταν αντιμετώπιζε οικογενειακά ζητήματα με την Angelina Jolie, και το παραδέχεται. Δεν είχε όμως, όπως λέει, ποτέ αυτοκτονικές σκέψεις. Με κανένα τρόπο. Απλώς λέει, δεν ήταν στη φύση μου. Στην πραγματικότητα, αν έχω κάποια δυναμία, μάλλον είναι ότι είμαι εκφύσεως αισιόδοξος. Τώρα, τα πιστεύει, δεν τα πιστεύει, αυτός ξέρει. Έχει δηλώσει το τελευταίο διάστημα ότι δυστυχώς έχει επιστρέψει σε ένα-δύο ποτάκια παραπάνω. Ευχόμαστε να είναι καλά ο άνθρωπος, όπως και να έχει, και οποιοδήποτε περνάει οικογενειακά ζητήματα, και ας μην είναι ο Brad Pitt. Εμείς θα πάμε τώρα σε Μύρωνα Στρατή. Επιστρέφω να σας πω κι άλλα.

0: Καλησπέρα σε όλους, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας προτείνει κόμψες επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... Λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία. When I met you in the summer.
4: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Αυτή ήταν η Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Πάμε μία βούλτα από το Σμαραγδένιο Όνειρο που προσφέρει βαφτιστικά πακέτα, στολισμό αλλά και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία και εσείς θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας τώρα 2810-330-370. Πατάτε και Σμαραγδένιο Όνειρο και βρίσκεται κάθε πληροφορία που σας ενδιαφέρει. Πάμε σε Δανάη, κι άλλο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Θάνος Πετρέλης με το τραγούδι Το αίμα μου εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε σε λίγο ακόμα lifestyle. Μπορούν από εδώ και στο εξής αυτοί που αγάπησαν πολύ τη Whitney Houston να τη βρουν και σε Barbie, αφού μετατράπηκε η Whitney Houston με μοβ φόρεμα και πολύχρωμα σκουλαρίκια σε συλλεκτική κούκλα. Είναι λοιπόν εμπνευσμένη από μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της θρυλικής τραγουδίστριας. Πανέμορφη η Barbie κατά τα άλλα, βέβαια, εντάξει, εγώ προσπάθησα λίγο στην αρχή να καταλάβω αν είναι η Whitney Houston ή αν είναι η Beyoncé, ας πούμε, αλλά εντάξει. Όχι, εντάξει, αν το παρατηρήσεις, μοιάζει. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει η συλλεκτική κούκλα και αξίζει πραγματικά να ρίξετε μια ματιά αν λατρεύσατε αυτή την καλλιτέχνητα. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω να σας πω κι άλλα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι είστε σταθερά συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελεδάκη στο μικρόφωνο για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι και τις 10. Και τώρα θα ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Αυτό ήταν ο Γιάννης Κούτσιρας στα ήσυχα βράδια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Δεν σχολίασα τις προηγούμενες ημέρες όλα αυτά που κυκλοφόρησαν και τους βαρύγδουπους τίτλους ότι ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαόριστον την καριέρα του. Βγήκε σε μια ιστοσελίδα στη Foot Mercato και έριξε τη βόμβα για τον Αργεντινό Superstar και το ποδοσφορικό του μέλλον. Και μάλιστα με τίτλο ότι μετά τον χαμό του πατέρα του, δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπος αποφασίζει επειδή χάνει τον πατέρα του να διακόψει επαόριστον την καριέρα του. Προφανώς ήταν κάτι το οποίο είχε ο ίδιος δουλέψει, είχε σκεφτεί. Ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολύ με το πέρασμα των χρόνων να υπάρξει ξανά μια πιο σοβαρή δημοσιογραφία. Δεν ξέρω γιατί έχω κουραστεί τόσο πολύ εγώ με όλα αυτά. Πάμε σε Olivia Dean και So Easy.

0: τα Σάββατα.
1: Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος, τα Σάββατα, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και πάμε σε μία ακόμα εκδήλωση, πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση, που θα έρθει την 3η 18 Αυγούστου, γιατί συμβαίνουν πολλά και διάφορα ακόμα μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Πολύ ωραία πράγματα σε όλα τα χωριά μας. Την 3η λοιπόν 18 Αυγούστου στις 9, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, συγγνώμη, στην Κάτω Βάθια, μια εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, εντελώς δωρεάν. Μουσικοθεατρική λοιπόν ιστορία για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και την ελευθερία. Ένα τρυφερό και βαθιά συμβολικό παραμύθι ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από την πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Μέχρι να γίνω φως». Τι ωραίος τίτλος είναι αυτός. Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο που συνδυάζει αφήγηση, μουσική αλλά και ποιήση, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και εσωτερικής αναζήτησης. Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ όλα αυτά. Η πρωτότυπη παράσταση, όπως σας είπα, έρχεται στην Κάτω Βάθια, 3η 18 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του παλιού σχολείου. Όσοι πάτε, είναι ελεύθερη είσοδος, καλή σας απόλαυση. Πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο και μη φύγεις τώρα. Μη φύγετε, εδώ είμαι μέχρι και τις 10.
2: Πού πας, πάνω στο χώμα ουρανό, βρήκα για μας το φως σου.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι έχει τη δική του αγαπημένη στάση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα, μοναδικές γεύσεις, signature cocktails, sushi, μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και βραδινή ατμόσφαιρα δίπλα στο κύμα, όπως δεν την έχετε φανταστεί. Ο ιδανικός προορισμός για το Σαββατοκύριακό σας, μόλις λίγα λεπτά από την πόλη. Εκεί όπου κάθε απόδραση γίνεται εμπειρία.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, με σημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η Μαυρομάτης Ώρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης Ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Εσείς έχετε πολλούς λόγους για να είστε εδώ μαζί μας. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας λέω και σας ξαναλέω συνεχώς για γλέντια, για βόλτες όμορφες, πολιτιστικές βόλτες, για εκδηλώσεις σε χωριά. Υπάρχει και το Ηράκλειο που έχει το σινεμά του, έχει την Πύλη Βηθλεέμ, έχει όλες αυτές τις παραστάσεις που συνεχίζονται, τις παραστάσεις εννοώ κινηματογράφου. Λοιπόν, να τσεκάρετε τη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου, γιατί και αυτές τις μέρες υπάρχουν προβολές και είναι πολύ αξιόλογες ταινίες και θα συνεχιστεί όλο αυτό μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη και εσείς που μένετε εδώ έχετε επιλογές και είναι πολλές. Και είτε είναι μια απλή βόλτα με παγωτό, με σουβλάκι, με ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι αγαπάτε, είτε στα μαγαζιά μας που έχουμε αρκετές επιλογές, ό,τι και αν είναι, είτε πολιτιστικό είτε όχι, μπορείτε να απολαύσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Αυγούστου. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα κοιτάμε ουρανό. Και κοιτάμε ουρανό γιατί θα απολαύσουμε πεφταστέρια πολλά και πολύ έντονα. Αρκεί να είστε κάπου σκοτεινά. Απομονωθείτε, χαλαρώστε, μαγευτείτε. Πάμε με Νότι Φακιανάκη τώρα και αν με βρει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Για λίγο ακόμα λοιπόν παρέα. Τι έλεγε ο παππούς μου, σας έλεγα προηγουμένως για τα αστέρια, για τα πεφταστέρια που πρέπει να δείτε απόψε. Λίγο λοιπόν πριν σας χαιρετήσω, θα σας πω ότι τα όνειρα θέλουν πίστη και η στόχη υπομονή. Το έλεγε και ο παππούς ο Παντελής. Αν έχουμε τη δύναμη, μπορούμε να πιστεύουμε σε όνειρα, ό,τι ηλικία και να έχουμε. Και 60 και 70 και 80, τα όνειρα δεν πάβουν ποτέ. Να πιστεύετε στα όνειρα, γιατί εκεί κρύβονται όλα. Και όπως έλεγε και ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα, κάτι το οποίο εντάξει δεν το λέω και συχνά, ηλικία, δεν το δανείζω. Με αξίζει, φίλε μου, να υπάρξει για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά σου να σε κάψει. Εντάξει, ας μην καούμε από τα όνειρα. Ας πιστεύουμε σε όνειρα που είναι φωτιά για την ψυχή μας. Όμορφη φωτιά. Θετική φωτιά. Πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη. Πάρ' τα όλα δικά σου. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

0: Αυτό ήταν ο Aaron Brown, Μαλίνε, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, τρεις ολόκληρες ώρες. Και κάπως έτσι ήρθε η στιγμή που εγώ θα πω ένα καλό υπόλοιπο, θα ευχηθώ μάλλον ένα καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Θα σας πω ένα καλό βράδυ, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά. Εμείς δίνουμε ξανά ραντεβού αύριο, 14 Αυγούστου. Ναι, καλά, ακούτε, εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαι, δεν πάω πουθενά. 15 Αυγούστου, εγώ θα πάω να πω τα χρόνια πολλά στη γιαγιά μου και θα επιστρέψω. Αυτό ήταν αυτή η εβδομάδα. Να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά από εμένα. Τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτη 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
8: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Αγάπη, τρέξε!
1: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνος Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: γκρινιάζεις όταν με συναντάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
0: Love Radio Κρήτης, 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ραδιόφωνο για να

Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.